στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Naxos. Τηλέφωνο 22850 22588.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850 24 280.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Στου στρατηγά την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη Ρώμη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρίσταλα και

0: Τα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη, 14 Ιουλίου, στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medaset. Παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο, ενώ σε 2 κρίσιμες υποθέσεις η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ή δεν προστατεύεται ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου, επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους. Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψηλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου σε περιοχή Natura και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα.

0: μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
1: Τα άστρα της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σου προσφέρει συγκινήσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μετακινήσεών σου, αφού θα προκύψουν ευκαιρίες για να αποδράσεις από ένα δύσκολο περιβάλλον ή αφορμές για να καταλάβεις πως χρειάζεται να κατεβάσεις την ταχύτητα με την οποία κινείσαι. Ταύρος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία ανάληψης κάποιων οικονομικών υποχρεώσεων που σε δυσκολεύουν και σε αναγκάζουν να παραδέχεσαι πως χρειάζεται προσοχή για να παραμείνεις εντός συγκεκριμένου πλαισίου που έχεις θέσει. Δίδυμοι. Η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει σε κινήσεις που δημιουργούν εντυπωσιασμό στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, οι οποίοι ενδέχεται να αναδεικνύουν την αποφασιστικότητά σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με ανθρώπους και περιστάσεις που είχες αφήσει στην άκρη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν ήθελες να σε απασχολούν. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι δύσκολο να καταφέρεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου μπροστά σε προοπτικές που σε αγχώνουν. Παρθένος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να βρεθείς στο προσκήνιο και να επιδιώξεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες μπορεί να μην είσαι σε θέση να ελέγξεις ή να διαχειριστείς με τρόπο που δείχνει πως μπορείς να κατανοήσεις τα γεγονότα. Σκορπιός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς ουσιαστικά με οικονομικά ζητήματα τα οποία σε κάνουν να χάνεις τον ύπνο σου. Τοξότης, η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε φέρει αντιμέτωπη με κάποιες προκλήσεις που δοκιμάζουν το ρόλο που διατηρείς μέσα στις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία που τεστάρει κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να ακολουθήσεις μια πρόταση που είναι σημαντικά διαφορετική από το χαρακτήρα σου. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να κάνεις μία ανασκόπηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος που έχεις βιώσει, να θέλει να σε φέρει αντιμέτωπη με τις επιλογές που έχεις κάνει έως σήμερα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τα νέα που φτάνουν στα αυτιά σου. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να δημιουργήσει μία μορφή αναταραχής στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml. 2,95. Softex Classic Pure. 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

0: που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς το Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
3: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
4: Η νέα αιμονή είναι οι σαγιονάρες με κάθε outfit αυτό το καλοκαίρι. Κάποτε οι σαγιονάρες είχαν μία και μοναδική αποστολή να μας συνοδεύουν στην παραλία. Φέτος είναι ένα από τα πιο δυνατά fashion statements του καλοκαιριού και οι πιο στυλάτες γυναίκες αποδεικνύουν ότι μπορούν να φορεθούν κυριολεκτικά με κάθε outfit και παντού, από το πρωινό coffee run έως το βραδινό ποτό. Ο απόλυτος συνδυασμός για effortless chic εμφανίσεις είναι ένα λευκό λινό παντελόνι, ένα oversized πουκάμισο και ένα ζευγάρι minimal σαγιονάρες. Δημιουργούν ένα look που αποπνέει πολυτέλεια χωρίς καμία προσπάθεια. Πρόσθεσε χρυσά κοσμήματα και μία ψάθινη τσάντα για το απόλυτο resort αισθητικό αποτέλεσμα. Ρομαντικό, αέρινο και απολύτως καλοκαιρινό. Οι λεπτές δερμάτινες ή οι μονόχρωμες σαγιονάρες δίνουν στο μάξι φόρεμα έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα χωρίς να χάνεται η κομψότητα του συνόλου. Ένα jean shorts ή ένα φαρδί jean συνδυάζεται ιδανικά με ένα απλό tank top και σαγιονάρες. Είναι το outfit που θα φορέσεις από το πρωί ως το βράδυ, ειδικά στις διακοπές, αλλά και στην πόλη τις πιο ζεστές ημέρες.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
4: Ένα νέο μέλος πρόκειται να υποδεχτεί η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο. Παρόλο που η εικόνα είναι σκοτεινή, η φουσκωμένη κοιλιά της πριγκίπισσας Ιμάν είναι εμφανής μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα που γεννήθηκε και πέρσι το Φεβρουάριο. Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε τελεστεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου του 2023 στο Αμάν. Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νυφικό της, το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα. Ο καλλιτέχνης Justin Giniak, σε μια αμφίσιμη έμπνευση, συνέλεξε τα σκουπίδια που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αναμνηστικά. Ο Justin Giniak, που είναι καλλιτέχνης από το Queens, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο. Ο Giniak, όπως συνηθίζει, τοποθέτησε τα σκουπίδια σε διάφανους κύβους και άρχισε να τους πουλά διαδικτυακά για 100 δολάρια.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας.

0: Συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 13. Δεν είναι γρουσούζικη αυτή η μέρα, είναι Δευτέρα και 13. 13 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε πρωί, πίσω από το μικρόφωνο, η Μαντός Τουρνάρα παρεούλα. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Άντε να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας και την εβδομάδα μας, αυτήν την γιορτινή εβδομάδα για την Άξο. Μεγάλη μέρα η αυριανή του Αγίου Νικοδήμου, μεγάλη χάρη του. Οπότε να σας το πω από νωρίς το πρωί, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Να πάμε να τιμήσουμε τον Άγιο. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Λευτέρη, Ανούλα. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Νάτος ο Νίκος, για κάτσε να τσεκάρω. 101,3 στο ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία. Τα συστήματα εκεί, η επικοινωνία των αυτών των ανθρώπων που ξέρουν τέλος πάντων να μας προστατεύουν, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Καφεδάκι, ωραιότατο. Άντε, μπράβο, ξεκινάμε. Καλώς την, καλώς το ραντάρ. Καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Τι έγινε, παιδιά, δουλεύετε, δουλεύετε, πήραμε παράταση. Καλημέρα, Ειρήνη, καλημέρα, Μαρία. Πού είστε εσείς, ένα μηνυματάκι, κάτι τι, φτάσαμε, είμαστε καλά, είμαστε στο Φιλότι, αγναντεύουμε το βουνό του Αγιάννη, το βουνό που φτάνει ως τον ουρανό, που λέει και ο Οικονομίδης. Ναι. Για στείλτε σήμα. Έλα να συνεννοούμαστε, έλα, έλα. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να καλημερίσω, να καλωσορίσω τους καλύτερους οι οποίοι μας στηρίζουν καθημερινά, που δεν είναι άλλοι από τον Φούρνο Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μίλια της Νάξου, τα σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ, που δεν είναι άλλα από τα My Market. Την κτηνοτροφική Νάξου με τα φρέσκα, τα αυγουλάκια, τα φρεσκότατα που τα γεννούν οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Εφιστώ την προσοχή σας. Και φυσικά το φραγκόσικο στο Φιλότι και τα τρία παλικάρια, τους τρεις φίλους που αποφάσισαν, υλοποίησαν και εμείς χαιρόμαστε αυτόν τον υπέροχο χώρο τώρα. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, παιδιά, ραδιοφωνία Κυκλάδων, Facebook, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες, 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας, με το στούντιό μας που αλλού εδώ στη Γρότα της Νάξου. Και βέβαια στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, σε Facebook και σε Instagram, σας περιμένουμε κάθε μέρα. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, γιατί αλλιώς πού θα πάω, μόνη μου θα κάνω εκπομπή? Όχι, όχι, σας θέλω εδώ, παρεούλα μου. Καλώς την ονά μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει η φιλοτήτησα σήμερα, φιλοτήτησα, για να σε καμαρώσω. Τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά αυτό. Έλα να βλέπω, να διαβάζω εντυπώσεις, παρακαλώ πολύ. Οι ταξιδεμένες, οι πολυταξιδεμένες.

Έτσι πρέπει να είμαστε εμείς όλοι μας. Να φιλάμε χαμόγελα για όλο τον κόσμο. Να φιλάμε χαμόγελα και να τα χαρίζουμε και απλόχερα. Γιατί αλλιώς η μέρα δεν ξεκινάει όμορφα. Αν δεν πεις μια καλημέρα από την καρδιά σου. Να πεις καλημέρα και να το νιώθεις ρε παιδί μου. Αν δεν χαμογελάσεις, δεν αξίζει τον κόπο. Μην τον κάνεις τον κόπο.

0: in my womb. Λοιπόν, οι λογιστές έχουν παλαβώσει, έχω να πω, έχω μιλήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο με αρκετούς. Πήρε παράταση η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι πότε είναι ραντάρ? Μέχρι τις 22 του μήνα τελικά, 22 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση όμως η δουλειά δεν μειώνεται, γιατί αρκετός κόσμος δεν έχει καταφέρει ακόμα να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Έλληνες, παιδί μου, Έλληνες, είμαστε πολύ της τελευταίας στιγμής. Από την άλλη, τα συστήματα εκεί είναι κολλημένα. Ραντάρ, για δώσ' μου, σε παρακαλώ πολύ, πληροφορίες. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, και με την παράταση δηλαδή, η πρώτη δόση για την εφορία, για εσάς που έχετε κάνει δόσεις ή θα κάνετε δόσεις, είναι στις 24 του μήνα, μέχρι τις 24 του μήνα. Η πρώτη δόση είναι τέλος Ιουλίου. Αυτό δεν το γλιτώνουμε, ξεχάστε το. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Οικονομίδη. Καλή σου μέρα και όμορφη. Και στην Κυριακή της Πανού, πρωινός Νίκο. Νάτος. Καλημέρα Γιουλάκη. Καλημέρα στην φιλενάδα μου, τη Μαριλού και το Δημήτρη και το Γιώργο βεβαίως. Νάτη Κιεβούλα. Κόσμος και κοσμάκης, ένας καλός χαμός και σήμερα το πρωί στα social media, ένας καλός χαμός, έτσι θέλω να σας βλέπω, τις καλημέρες σας θέλω. Αυτό, να σας βλέπω χαρούμενος. Παιδιά, η μέρα θα είναι καλή, θα έχουμε το μελτεμάκι μας, γιατί είναι μελτέμια αυτά, κάτι που είχαμε χρόνια να τα δούμε, τουλάχιστον σε τέτοια διάρκεια. Αυτό είναι μελτέμι και μου το είπε ένας άνθρωπος της θάλασσας χθες. Μου λέει, κοίταξε να δεις, το πρωί ξυπνάς, φυσάει? Όχι, του λέω. Μετά από λίγο μου λέει, πιάνει, αρχίζει. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το έχεις το βοριαδάκι σου? Ναι, ναι. Το βράδυ κοπάζει? Λέω, ναι. Τι σου θυμίζει αυτό? Του λέω, τον Αύγουστο, τον παλιό καλό καιρό. Άνα, γεια σου. Είναι μελτέμι αυτό. Για να τσεκάρω λίγο τι έχουμε σήμερα από γιορτές, εννοώ, που θα στείλουμε ευχές, που θα πούμε χρόνια πολλά. Τι γράφει λοιπόν το εορτολόγιο της ημέρας, φιλαράκια μου? Οσία Σάρας, οσίων ηλιοφώτων. Σήμερα γιορτάζει η Σάρα και ο ηλιόφωτος. Μάλιστα υπάρχει και αυτό το όνομα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 48. Η Σελήνη 28 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε την ονομαστική σας γιορτή, αλλά και σε εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω το φατσοβιβλίο. Για να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά.
0: Ο Γιάννης έχει γενέθλια σίγουρα. Ο Γιώργος επίσης. Ο Κώστας και αυτός. Να και ο άλλος ο Κώστας. Και ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά και καλά. Προσωπική πρωτοχρονιά. Γενέθλια. Τώρα έχουμε καρκινάκια ακόμα, ναι, γιορτάζουν, καρκινάκια δεν είναι? Ναι, καρκινάκια. Κάποιοι ξεκινούν τις διακοπές τους όμορφα και ωραία και μου το γράφουν εδώ και ετοιμάζονται σιγά σιγά, φτιάχνουν βαλίτσες για να κατηφορήσουν προς τα κάτω, προς την Άξο, τις Κυκλάδες, το Αιγαίο γενικότερα. Γιατί αν δεν μπεις σε καράβι, δεν έχεις κάνει διακοπές. Ε, Γιουλάκι μου.
1: Σαν την αμαρτία,
0: ή έστω σε αεροπλάνο, βρε παιδί μου.

Λοιπόν, να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου, το Μανώλη το Σαντορινέο. Να τσεκάρω λίγο στη λίστα που μου έχει δώσει αν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο, αλλά δεν νομίζω. Αλλά να σας πω, αν και νομίζω ότι ξέρετε, που θα βρείτε Άγιο Νικόδημο αύριο, που είναι μεγάλη μέρα για την Άξο, και ξέρετε, φαντάζομαι, και ποιες είναι οι εκκλησίες που γιορτάζουν. Εντάξει, πέρασε και του Αγίου Παϊσίου, ήταν χθες, χρόνια πολλά. Έχουμε εκκλησίες στη χώρα, στα Κόκκινα Σπίτια για την ακρίβεια, και έχουμε και στον Άξο Σπρέσ και βιντεάκι, και ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας τον κύριο Γιάννη τον Κοντόπουλο, ο οποίος εξασφάλισε για μας βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Τον ευχαριστούμε για να το χαρείτε όλοι σας, όσοι δεν μπορέσατε να πάτε. Στη χώρα λοιπόν, στα Κόκκινα Σπίτια και στον Άγιο Θαλάλεο έχουμε Άγιο Παΐσιο. Σήμερα δεν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει εδώ στην Άξο. Του Αγίου Νικοδήμου αύριο, αν δεν είχαμε εκκλησίες του Αγίου Νικοδήμου στην Άξο, πού θα είχαμε? Στο Γλυνάδο, και μάλιστα δύο. Στη χώρα της Νάξου, η μεγάλη εκκλησία ο Άγιος Νικόδημος, και φυσικά στο Σαγκρί. Ωραία λοιπόν, ξαναλέω, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Αύριο επιβάλλεται? Όχι, θέλουμε να πάμε να τιμήσουμε τον Άγιο Νικόδημο.

Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, φυσικά στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Φυσικά στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ. Καλή δύναμη, παιδιά. Στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Σπύρο. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, από το βορρά μέχρι το νότο, από την ανατολή μέχρι τη δύση. Ζέστη θα κάνει και σήμερα. Σας προετοιμάζω από τώρα να ξέρετε τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Τι έχετε να αντιμετωπίσετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και όσοι είστε τυχεροί και έχετε την ευχέρεια να πάτε να κάνετε ένα μπανάκι, όπως πήγα εγώ χθες. Λοιπόν, τι θυμήθηκα, Γεωργίτσα, χθες? Τι θυμήθηκα? Λέω, ρε παιδί μου, κλειδός. Τώρα πώς να το συνδυάσω αυτό στο... Και θυμήθηκα μια καντάδα Σαντορινιά. Τι ζητάς να μάθεις? Πες μου, τι που ζητάς. Λέει, άνοιξε, πόρτα μου άνοιξε. Ό,τι και να πάθεις, πίσω μη κοιτάς. Πόρτα μετά, πώς το λέει η Πανομερίτησα μετά? Ό,τι και να πάθεις. Πόρτα με τα λουλούδια, μάλιστα, ναι, ναι. Και αν δεν ανοίξεις με κλειδιά, θα ανοίξεις με τραγούδια. Και κάπως έτσι. Είναι μια μαγική, ακόμα μια μαγική αυλή, γιατί έχουμε πολλές μαγικές αυλές εδώ στην Άξο. Και τη βρίσκεις στον Κλειδό. Έχετε πάει σε αυτή την παραλία? Λοιπόν, εγώ δεν είχα πάει, πήγα για πρώτη φορά χθες. Τι να σας πω τώρα? Να σας πω που εγώ, η στουρνάρα που δεν μπαίνω στη θάλασσα αν η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου, βούτυξα 2 φορές και δεν ήθελα να βγω και από το νερό. Εγώ, η Μαντώ η στουρνάρα. Εγώ ήμουν αυτή. Εγώ το έκανα αυτό. Μια θάλασσα να την πηγείς στο ποτήρι. Και μια μαγική αυλή με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά. Καλημέρα, Γεωργίτσα, καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Μανώλη.

0: στη Δεσποινούλα, καλημέρα. Η χαρούμενη, έχει τους λόγους της. Νάτι, οι λόγοι μόλις μου ήρθαν σε φωτογραφικό υλικό. Καλημέρα, δάσκαλε μου. Αυτές είναι οι ομορφιές, αυτά είναι τα όμορφα της ζωής. Αυτά είναι,
1: Και κάθε μέρα λίγο λίγο να αλλάζεις. Να μεγαλώνεις.
0: Λοιπόν, είμαστε ήδη με αυτά και με αυτά στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Φυσικά θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα να ρίξω μια ματιά και να σας πω τι ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα. Επικίνδυνη κλιμάκωση, αναφέρομαι φυσικά στον πόλεμο που δεν τελείωσε ούτε αυτός. Δηλαδή τώρα ξεκινάει έναν πόλεμο ο πλανητάρχης και σου λέει εγώ θα αποφασίσω πότε θα τον λήξω τον πόλεμο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, τι θέλετε τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Το πετρέλαιο ξανά στα 80 δολάρια και φυσικά έχετε δει την τιμή της βενζίνης. Έχετε δει το διαράκι μπροστά ξανά στην τιμή της βενζίνης. Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ιράν, στόχος της Τεχεράνης στο αρχηγείο του 5ου στόλου, λέει, και βάσει drone. Αυτά και δεν συμμαζεύεται. Πολιτικό σκηνικό, μιλάμε, έχει πάρει φωτιά, έτσι. Προεκλογική περίοδο έχουμε και όποιος δεν το πιστεύει αυτό, λάθος κάνει. Έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027, κάποιοι επιμένουν και λένε ότι θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο που μας έρχεται. Υπάρχουν πολλά σενάρια, μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Κοντά σήματα Γιάννενα που λένε και στο χωριό.

πίσω λέει δεν πρέπει να κοιτάμε ποτέ παρά μόνο όταν θέλουμε να παρκάρουμε. Εγώ μη σας πω ότι δεν κοιτάζω ούτε όταν θέλω να παρκάρω, διότι παρκάρω με βάση τους καθρέφτες, δεξιά-αριστερά. Δεν είναι καλό λέει αυτό, πρέπει να κοιτάς πίσω. Εγώ δεν κοιτάω πίσω. Λοιπόν, η φιλενάδα μου εδώ μου στέλνει φωτογραφικό υλικό σήμερα, όχι από τη Σαντορίνη αλλά από την Άξο, η νονά μου, η καπετάνισσα. Ομορφιές, να πας εκεί που σου είπα, να πας στο λαογραφικό, στο εκκλησιαστικό λαογραφικό μουσείο, στο Φιλότι, να προλαβαίνεις. Μην το χάσεις αυτό, μην το χάσεις, γιατί άμα το χάσεις, καλά θα ξανάρθεις εσύ. Σε πάω εγώ, θα σε πάω εγώ.

Άκου τώρα, δηλαδή δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ήρθε στην Άξο, ρε παιδιά. Ήρθε στην Άξο. Έχει χαρεί ήδη κάποιες από τις ομορφιές της Άξου, γιατί για να χαρεί στην Άξο πρέπει να μείνεις εδώ μια εβδομάδα και βάλε. Και ακόμα και τώρα γκρινιάζει. Μου λέει, σταμάτα να γαλιανδρίζεις. Φτάνει ο Τζίτζικας που ακούω. Δηλαδή θες να ακούς τον Τζίτζικα και όχι εμένα. Με έχεις ακούσει εμένα μαζί με τον Τζίτζικα. Για βάλ το λίγο στο μυαλό. Βάλε λίγο ένταση στο ραδιόφωνο. Βάλε λίγο. Βάλε και τον Τζίτζικα να φωνάζει πιο δυνατά. Έλα.

Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο που μας άφησε πλέον. Περιμένω να μου πείτε τι σχεδιάζετε για την εβδομάδα που μόλις πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε. Περιμένω να μου πείτε τα σχέδιά σας. Μια θάλασσα χθες στον κλειδό. Πω! Είναι ο κλειδός ή το κλειδό, και τα δύο σωστά είναι, λέει.

Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσω σιγά-σιγά να σας λέω τις καιρικές συνθήκες της ημέρας αλλά και των επόμενων ημερών, να μην ξεχάσω, θα σας το πω βεβαίως και μετά και το μεσημέρι, θα σας το θυμίσω βεβαίως. Για όσους δεν το έχετε ενδεχομένως ακούσει, αύριο είναι μια χρυσή ευκαιρία για όλους μας. Γιατί είναι χρυσή ευκαιρία? Διότι μία από τις πιο... πώς να το πω τώρα, παιδί μου, είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Η εταιρεία Κονταλή είναι γαλλική, που έχει εστιάσει στο δέρμα μας, σε προϊόντα που σχετίζονται με το δέρμα μας για όλη την οικογένεια. Γιατί το λέω όλο αυτό? Αύριο στην παραλία της χώρας, στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, ξέρετε που είναι, ξέρουμε εδώ όλοι που είναι, έτσι, η εταιρεία Κονταλή θα μας παρουσιάσει τη νέα αντιλιακή σειρά της με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Με συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό. Μπαίνεις στο νερό, βγαίνεις έξω, τώρα κάθε τρεις και λίγο να βάζεις αντιλιακό? Όχι, είναι ανθεκτικό στο νερό. Με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Αύριο λοιπόν στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία της χώρας της Νάξου, θα μας περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή. Θα μας κάνουν δερμοανάλυση. Αυτή η υπηρεσία μόνη της κοστίζει, παιδιά, πολλά λεφτά. Θα μας δώσουν εξατομικευμένες συμβουλές. Και φυσικά θα πάρουμε πλούσια δώρα και θα δούμε εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ξέρεις τι σημαίνει δερμοανάλυση? Δηλαδή να δει το δέρμα σου κάποιος ειδικός και να σου πει θα σου πω τι χρειάζεσαι. Γενικότερα θα σου πω τι χρειάζεσαι. Αύριο λοιπόν στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία της χώρας της Νάξου. Καλώς στο φίλο μου τον Παντελή. Με τα όμορφα τα βίντεο που μου στέλνει, τα ρεπορτάζ από τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις σε εκκλησίες της Σαντορίνης. Να είστε καλά, Παντελή μου, να είστε καλά όλα τα παιδιά που και αυτή την ώρα στα μπέλια.

Μαθαίνω ότι μου πάει κόντρα ένας φιλοτήτης Τζίτζικας. Θα γίνει χαμός, πες του. Θα τον κερδίσω και αυτόν. Καλώς το φίλο μου τον Νίκο. Καλώς το να. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Εδώ προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να τα διαβάσω. Γιατί για να απαντήσω σε όλα, μπα, χλωμό το βλέπω. Θα πάμε να. Ή μάλλον τώρα, ευθύς αμέσως. Εγώ θα σας πω τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Με τι καιρό θα ταξιδέψετε εσείς που έχετε σκόπο να ταξιδέψετε. Πενταράκι. Βοριαδάκι, πενταράκι. 33 βαθμοί Κελσίου, ουρανός πεντακάθαρος. Αύριο του Αγίου Νικοδήμου, 14 ο μήνας. Με πενταράκι θα γιορτάσουμε εδώ στην άκρη. Με 32 βαθμούς Κελσίου και επίσης με πεντακάθαρο ουρανό. Την Τετάρτη στις 15 του μήνα 32 βαθμοί Κελσίου ενισχύονται λίγο οι βόρειοι άνεμοι, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός και πάλι. Στις 16 του μήνα ημέρα Πέμπτη ανεβαίνει η θερμοκρασία και φτάνει στη μέγιστη τιμή της στους 34 βαθμούς Κελσίου. 34, με βοριά και πάλι, με πεντάρι και τοπικά εξάρι. Την Παρασκευή βλέπω ενισχυμένους βοριάδες, 6 μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου και το Σάββατο δεν αλλάζει τίποτα απολύτως, καρμπών δηλαδή η Παρασκευή, 31 βαθμοί Κελσίου, εξάρι, βόρειοι άνεμοι, πεντακάθαρος ουρανός.

0: Που τσακώνουμε με ένα τζίτζικα φιλοτίτη, ο οποίος είναι πεισματάρης.
1: Μα θα σκάσει, δεν θα σκάσει.
0: Σε δύο λεπτάκια, ούτε καν δύο λεπτάκια, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά για να γυρίσουμε παρεούλα το χρόνο πίσω και να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Δεν έχω πολλά γεγονότα, τα βλέπω μπροστά μου.
2: Μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές.
0: Θα πούμε λοιπόν τι συνέβη, θα αναφέρουμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων απογεύμα. Τι νέες οι εφημερίδες σήμερα. Έχω και μια δημοσκόπηση μπροστά μου, βέβαια τώρα. Η μία θα διαδέχεται την άλλη. Αυτή είναι της GPO για το e-εφημερίδα, την ιστοσελίδα. Δείχνει σταθερά μπροστά την πρώτη, την, και πρώτη φυσικά, τη Νέα Δημοκρατία με 29,3. Το φυσικά πήγαινε στο ότι στις δημοσκοπήσεις γενικότερα βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, έτσι. Δεύτερη λέει Ελλάς, Πασόκ και Καριστιανού σε πτωτική πορεία. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς φτιάξτε καφεδάκι όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα. Και όσοι είστε στο δρόμο, την καλύτερη επιλογή πρέπει να κάνετε. Να πάτε στο φούρνο Λαγογιάννη να πιείτε καφέ. Καλύτερο καφέ δεν πρόκειται να φτιάξετε εσείς. Εντάξει τώρα, όταν σου φτιάχνει καφέ η Ειρήνη ή η Ανούλα, αυτός είναι καφές. Καφεδάρα, όχι καφές. Φούρνος Λαγογιάννη, στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες και στην Πλάκα. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: και 6988-628-896. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ουρανούς μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στραγικά.
1: Και η χαραυγή. Καλημέρα ξανά. 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο, καλώς τη φιλενάδα μου την Ελενίτσα, καλώς την. Σε όλο τον υπέροχο κόσμο που έχει στείλει εδώ μηνύματα, χαμός γίνεται και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει ούτε να τα διαβάσω όλα, τόσος χαμός. Δεν έχω δει ακόμα Instagram, δεν έχω δει Viber, για να τσεκάρω εδώ πέρα. Απ, να την Ειρηνούλα, η Μεροβιγλιανή, Νάκη, η Κατερινούλα, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο Δημήτρης δεν έχει ξυπνήσει ακόμα το γειτονάκι μου. Να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γαλανάδο που μου κάναν και παράπονα προχθές ότι δεν λέω καλημέρα στο Γαλανάδο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν λέω καλημέρα στο Γαλανάδο, έτσι. Δηλαδή, πού να το πω αυτό και ποιος να το πιστέψει. Εγώ που κάθε μέρα καλημερίζω τη γειτόνισά μου, τη Μυρτούλα, εκεί που έχει και στολισμένο το μπαλκόνι της ακόμα από τα γενέθλιά της. Εγώ που καλημερίζω τα φιλαράκια μου, δεν ήξερα καν ότι ακούει ο Χρήστος, νόμιζα ότι κοιμάται το πρωί. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ δεν λέω καλημέρα στο Γαλανάδο που μένω και στο Γαλανάδο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, αστεία πράγματα. Κύριε Στέλιο μου, αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, άντε στείλτε και κανένα μήνυμα να σας βλέπω, να θυμάμαι και περιοχές που δεν τις θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, να παράπονο πρέπει να έχει ποταμιά. Η ποταμιά, οι ποταμιές, τρεις ποταμιές, όχι μία, τρεις. Άνω, κάτω, μέση ποταμιά. Και ευτυχώς που έχω και το φίλο μου, το Μανώλη, το Σαντορινό, που μου έφερε εδώ πέρα, μου έγραψε όλα τα χωριά της Νάξου. Μου λέει, παιδάκι μου, δεν είναι, λέει, τα χωριά της Νάξου τόσα όσα λες 28. Πού τα βρήκες τα 28 για μέτρα? Και μου στέλνει μια λίστα, πάρε τα χωριά της Νάξου. Τόσα είναι, πόσα είναι, και κάτσε.

0: και κλειδώνω.
1: Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Και αμέσως μετά να πάμε στο σήμερα, να διαβάσουμε 2-3, μην φανταστείτε, δεν θα σας κουράσω πολύ, πρωτοσέλιδα από τις μεγάλες απογευματινές σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα, εφημερίδες, αθηναϊκές εφημερίδες, ε!

Ξεκινώ λοιπόν και σας λέω ότι σαν σήμερα, για κάτσε λίγο εδώ να τσεκάρω καλά-καλά, για κάτσε να τσεκάρω. Και σε κλειδώνει μόνο. Δεν είναι σημαντική πληροφορία ότι σαν σήμερα το 1249 ο Αλέξανδρος ο Τρίτος στέφεται βασιλιάς των Σκότων, ε? Δεν είναι σημαντική πληροφορία ότι το 1174 ο Γουλιέλμος ο Πρώτος της Σκωτίας συλλαμβάνεται, λέει, στο Άλνουικ από δυνάμεις πιστές στον Ερίκο τον Δεύτερο όμως της Αγγλίας, αλλά ήταν ο Δεύτερος, δεν ήταν ο Όγδος, οπότε Μανώλη μου δεν είναι σημαντική πληροφορία αυτή. Συνεχίζω, πάω παρακάτω. Αλλά πριν πάω παρακάτω, να στείλω ένα τραγούδι στους φίλους μου, τους Αμοριανούς και τις Αμοριανές, και σε εσάς που σήμερα ή μάλλον χθες επιστρέψατε από την Αμοργό και ξετρελασήκατε με αυτό το μαγικό νησί. Ε? Αμοργός, ρε παιδί μου, τι ωραίο νησί. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Αμοργό έχει μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα σας τα πω στη συνέχεια αυτά. Από τον Αμοργιάλο, χορεύεις εσύ και εγώ από το. Η μυτική εκδήλωση για έναν σπουδαίο

Λοιπόν, συνεχίζω με τα γεγονότα της ημέρας. Ορίστε, το 1793 ο Γάλλος δημοσιογράφος και επαναστάτης Ζαν Πολ Μαρά δολοφονείται στην πανιέρα του από την Σαρλότ Κορντέ, μέλος της αντίπαλης πολιτικής παράταξης. Το 1814 ιδρύεται το Σώμα των Καραμπινιέρων, η Εθνική Χωροφυλακή της Ιταλίας. Ενώ το 1863 στη Νέα Υόρκη, οι αντίπαλοι της υποχρεωτικής στράτευσης ξεκινούν τρεις ημέρες ταραχών, που αργότερα θα θεωρηθούν ως οι χειρότερες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1878, με τη συνθήκη του Βερολίνου, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν το χάρτη των Βαλκανίων. Ξανά θα πω εγώ. Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία ανεξαρτητοποιούνται πλήρως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1913 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. Το 1977 η Σομαλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Αιθιοπία. Το 1977, μέσα σε μια περίοδο οικονομικών και κοινωνικών αναταραχών, μια ηλεκτρική διακοπή στη Νέα Υόρκη, που διαρκεί σχεδόν 24 ώρες, οδηγεί σε εκτεταμένες πυρκαγιές και λαιλασίες. Στα χολάρια. Ενώ το 2011, και κλείνω με αυτό, η Μουμπάι κλονίζεται από τρεις εκρήξεις βομβών σε απογευματινή ώρα αιχμής. Ο απολογισμός, 19 νεκροί και 130 τραυματίες.

Αμοργό, τι ωραίο νησί, πανέμορφο νησί, αγαπημένο νησί για όλους μας. Εγώ δεν τη χορταίνω, παιδιά, όσες φορές και να πάω στην Αμοργό, δεν μου φτάνουν. Συνεχίζω και πάω στις γεννήσεις και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Δέσποινα Διαμαντίδου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου βεβαίως, με διεθνή καριέρα. Ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, μπορώ να πω εγώ να προσθέσω. Ελληνίδα πολιτικός, η Αγγέλα Κοκόλα, γεννήθηκε το 1932. Και ο Χάρισον Φόρντ, Αμερικανός ηθοποιός, επίσης αγαπημένος, είναι γνωστός από τους ρόλους του κυρίως, ως Χαν Σόλο στη σειρά ταινιών «Ο πόλεμος των άστρων» και φυσικά ως Ινδιάνα Τζόουνς στην ομότιτλη σειρά ταινιών. Ο Χάρισον Φόρντ γεννήθηκε το 1942 σαν σήμερα. Θέλω να σε εκεί. Ο Στέλιος ο Μανολάς γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, μέλος της ομάδας του ΙΣΑΕΚ για το σύνολο της καριέρας του. Ναξιώτης, να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Ο Θανάσης Κουρλαμπάς, Έλληνας ηθοποιός της τηλεόρασης του θεάτρου και ηθοποιός φωνής. Το 1971 γεννήθηκε. Η Μαριάντα Πιερίδη, Κύπρια τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Η Γεύα Ρίβας, Ρωσίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1987 και ο Χάρης Γιαννόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1989. Γρήγορα στους θανάτους. Γιώργος Λαμπύρης, Έλληνας συνθέτης, το 1889. Φρίντα Κάλλο, έφυγε σαν σήμερα, Μεξικανή ζωγράφος. Που είσαι, Δημήτρη, να μου στείλεις και άλλες φωτογραφίες. Μεξικανή ζωγράφος, λοιπόν, η Φρίντα Κάλλο έφυγε το 1954. Φαίνεται να έχει δεχτεί επίδραση ευρωπαϊκών ρευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο ρεαλισμός, ο συμβολισμός και ο υπερρεαλισμός. Αρκετά έργα της φυσικά είναι αυτοπροσωπογραφίες. Ο Ηλίας Τσιριμόκος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 1968. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Χρήστος Ζώτος, Έλληνας μουσικός, λαουτενίστας, το 2022 και άφησα κάτι για το τέλος. Αλλάζω ύφος, αλλάζω στυλ. Γιατί όμως, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή επίσης ένας σπουδαίος Έλληνας ερμηνευτής. Έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Γιάννης Καλατζής. Ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70.

λοιπόν αυτό, Πινελοπάκι μου, καλημέρα. Αυτό το φορεματάκι που βλέπεις στο Facebook σήμερα είναι δώρο από αγαπημένη κοινή μας φίλη. Δεν λέω πια γιατί πας και τα λες. Φιλοτίτισα. Είναι, έχει και μια αυλή με κατηφέ μέσα. Και απέναντι βλέπει του Αγιάννη το βουνό που φτάνει ως τον ουρανό. Δεν λέω άλλα για να μην καταλάβετε ποια είναι. Είναι δώρο. Καλώς στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Αγία Άννα και τον Παναγιώτη, τον άλλο τον Παναγιώτη από, το, από τις Σεγγαρές. Καλημέρα στη Γαλινή και στα Αγγίδια. Πάμε πιο γρήγορα. Καλώς στην Ευαγγελία το Μαράκι. Μαράκι, ωραίο το φιλότι, ε. Νάτος και ο φίλος μου Ανδρέας. Να και η κυρία Πίτσα από την Σκάλα Λακωνίας, παρακαλώ. Πανομερίτησα. Μπονζούρ. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι με αναφορά φυσικά στον Γιάννη Καλατζή, λέω να συνεχίσω στο ίδιο ύφος για λίγο ακόμα. Και αφού έχουμε φτάσει στα 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ένας Αντώνης Καλογιάννης με μια άλκηστης πρωτοψάλτη, η οποία όταν μπαίνει σε αυτό το τραγούδι, θεωρώ ότι είναι από, τις πιο, από τα πιο όμορφα ακούσματα, για μένα τουλάχιστον. Αν το θυμάστε, καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν δεν το θυμάστε, περιμένετε λίγο. Περιμένετε να μπει η άλκηστη.

στο φίλο μου τον Νικόδημο τον Εγκαρίτη που γιορτάζει αύριο. Για τον Νεκτάριο και τον Αποστόλη, τον Γιώργο, τον Νίκο και τον Στέλιο. Καλημέρα, παιδιά. Για ακούστε, για ακούστε. Άλκες της πρωτοψάλτη.

Αυτά τα σπουδαία λοιπόν έχουμε φτάσει ήδη στα 50 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, όμως εγώ θα πρέπει πριν ξεκινήσω να σας μεταφέρω τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, να σας πω ότι εδώ στην Άξο είμαστε εκπληκτικοί σε θέματα που αφορούν, σχετίζονται με τον πρωτογενή μας τομέα. Όσοι επισκέπτονται τον Ικαλά, εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσοι επισκέπτονται όμως το νησί, το διαπιστώνουν από την πρώτη στιγμή. Όπου καθίσεις, ό,τι και να φας, να ξέρεις ότι θα έχει ναξιώτικο άρωμα. Μα θα είναι κάποιο τυρί, μα θα είναι πατάτες Νάξου, μα θα είναι τα κρέατά μας, μα θα είναι οι ομελέτες μας. Και να ξέρεις, τις καλύτερες ομελέτες τις φτιάχνουν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Διότι στα ιδιόκτητα κτήματά της στον Άγιο Αρσένιο, η πτηνοτροφική Νάξου εκτρέφει αποκλειστικά κοτούλες ελευθέρες βοσκής, πλήρως εμβολιασμένες, με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής μόνο προέλευσης. Είναι πιστοποιημένα τα αυγουλάκια και τα βλέπετε, με σφραγίδα πάνω στο κέλυφος. Και για όλα αυτά, αυτά είναι οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Και πάει η Κυρινούλα και τους βάζει φρέσκο νεράκι. Δροσερό. Ανάμεσα στα δεντράκια, έχουν φυτέψει δεντράκια για να έχουν σκιά. Τις αγαπάνε, παιδί μου, τις αγαπάνε, είναι χαρούμενες, είναι ευτυχισμένες, γεννούν και τα καλύτερα βουλάκια του πλανήτη.

έχουνε αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο δικός μας Μίλτος. Καλά, ό,τι και να έχει ερμηνεύσει αυτός ο άνθρωπος, το έχει απογειώσει, όπως επίσης και ο Γιάννης Κότσιρας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, παιδιά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα νέα σήμερα. Ξαναλέω, απογευματινές εφημερίδες. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Βλέπω και πολλά αθλητικά εδώ. Τι έχουμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω ιδέα τι έχει συμβεί στο Μουντιάλ. Θα σας τα πει ο Νικόδημος Ολιανός αυτά το μεσημέρι. Αγγλία-Αργεντινή, ένας ημιτελικός, λέει, με ιστορία γράφει εδώ. Δεν ξέρω. Το ρεκόρ του Μπέλιγχαμ, μπορεί να σκότωσα και το όνομα, και η κόντρα με τον Τούχελ. Τούχελ, ξέρω εγώ τώρα. Ο Μέση, αυτό το πέτυχα, απέναντι στο μύθο του Μαραντόνα. Ω, μάλιστα, λοιπόν. Στα νέα, πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς, με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων, εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Για παράδειγμα, η νομική στο ΕΚΠΑ, το στο πρώτο πεδίο, έτσι, 17.850. Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο, 21.080 στο δεύτερο πεδίο. Ενδεικτικά ξαναλέω. Τρίτο πεδίο ιατρική ΕΚΠΑ, 18.830. Και τέταρτο πεδίο διοίκηση επιστήμης, 18.305 μάλιστα. Ανοίγουν φάκελοι μετά από πολλά χρόνια. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερη. Το θέμα αφορά, σχετίζεται με τη Μαρφίν, έτσι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πόσα χρόνια, ρε παιδιά, μετά. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ? Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Και στο πρωτοσέλιδο των νέων, πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα, εκτός από ήλιο, θάλασσα, καλό φαγητό και ανεμελιά, είναι και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ορίστε, πάρτε και μια καλή είδηση τώρα να έρθετε στα ίσια σας. Προς αύξηση, λέει, 3,5 με 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος? Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι, όχι. Φτάνει, φτάνει. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Σας πάω στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής? 750 μέχρι και 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Διότι σου λέει το καλοκαίρι, θα φύγεις, θα πας στο σπίτι σου? Όχι. Θα φύγεις, διότι εγώ το σπίτι θέλω να το χρησιμοποιήσω, να το κάνω αυτό, να το νοικιάσω. Μα έτσι γίνονται αυτά. Το ίδιο δεν γίνεται και με τους εκπαιδευτικούς. Ναι, στην απογευματινή επίσης προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Ο ψηλός με το νούμερο 8 και η ύποπτη 10 και 11 για τη Μαρφίν. Το κινητό του 29χρονου μιλά για το φόνο της Βάγιας Νέστορα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας απογευματινή σήμερα. Προχωράω στο επόμενο όμως. Και σας λέω ότι, γιατί είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, εφημερίδα των συντακτών, Εφόπλου Ανάπτυξη, μια ομάδα, όχι μια ομάδα, στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 26, αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο και πάω σε διαφημίσεις σε λίγο.
1: Σαν το μέλι, μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει.
0: Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα ασφάλιση και συντάξεις στον ελεύθερο τύπο. Παντελής Βούλγαρης για το 12ο φεστιβάλ. Ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Άνδρο. παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας.
1: Σε σπίτι κοίταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειστά.
0: Στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών το θέμα σχετίζεται με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς.
0: Και έγκλημα στη Μαρφίν, οι 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Αθλητικά, που δεν θα περιγράψω, τελεία. Δεν περιγράφω άλλο, πάω σε διαφημίσεις σε λίγο.
1: Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασκευή. Σερνί.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της

υποκυμνιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Έχετε καταλάβει, έτσι. Ήρθε η ώρα για τα πιτσιρίκια. Για το καλημέρισμα στα πιτσιρίκια μου.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Με αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου.
1: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουνε στα δάση.
0: Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα από το My Market.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο βουνό.
0: Βεβαίως να ανέβει στο βουνό και να πάει στο φραγκόσικο.
1: Και το σκίουρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Χάσεις, καλέ. Δεν χάνεις ποτέ άμα περάσεις μια βόλτα από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Δεν χάνεις ποτέ, στο λέω να το ξέρεις, τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές θα έχεις. Πάω στα πιτσιρίκια όμως τώρα. Τώρα, γρήγορα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Η Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα. Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, ξυπνήσατε?
1: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά.
0: Κωνσταντίνα Παναγιώτη Γιάννη της Μαρίας.
1: Τα μαλλιά τους πλέκουνε.
0: Διδυμάκια από ό,τι όμορφα που έχουν γίνει, έχουν ψηλώσει, με έχουν περάσει στον πόη. Η Κωνσταντίνα και η Μαρία. Η Λία Αθανασία, καλημέρα. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη. Βασίλη του Μιχάλη. Πάω Μέλανες, εκεί που κάνουν τα καλά τα κοκόρια. Και λέω καλημέρα στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία. Ούψ, μόλις μου ήρθε η αιμοδοσία να το θυμηθώ, να σας το πω. Ο Γιαννάκης ο Συριανός, ο φίλος μας. Ο μικρός Γιαννάκης. Η Δαβιδίτσα και ο Αντωνάκης από τη Σαντορίνη που τώρα είναι στη μαγευτική Εύβοια. Η Άντζελα από την Αθήνα και η Μυρτούλα, η Γαλαναδιώτισσα, η φιλενάδα μου που δεν λέω εγώ για το Γαλανάδο. Άκου τώρα τι μου λένε, άκου, άκου. Η Φωτεινούλα, η Εγκαρίτισσα, η Ζωγράφος. Η Ρινούλα, η Χορευταρού που μαζεύει και τα αυγουλάκια και με πολύ μεγάλη προσοχή τα τοποθετεί εκεί που πρέπει. Να μπει και η σφραγίδα από πάνω, γιατί είναι από κοτούλες ελευθέρας βοσκής, να τα φάμε εμείς.
1: Στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσή. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και τις διαλεκτής τα παιδιά, οι όμορφες οι κούκλες. Ο Αντώνης και ο Γιώργος, της Χριστίνας και του Νίκου και το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τριδυμάκια όμορφα αγοράκια με διπλά ονόματα, της Φέης και του Μιχάλη. Καλημέρα σας. Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια, της Δεσποινούλας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Μονεμβασιώτησα, τη γιαγιά την Μπέτη. Καλημέρα στο Γιάννη και στο Θοδωρή, Εφραίμ, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα και τη φιλενάδα του, τη Βασιλικούλα, την άλλη χορευταρού, από το Γέρακα, παρακαλώ, τη Αττικής, αμέ. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, τα άλλα γειτονάκια μου, εδώ τη Γρότα στα γειτονάκια, τη Τζίνα στα παιδιά μου. Στο Δημήτρη τη Φελίσια από τη Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν, τον Αντώνη του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ, στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη τη Λιάνα, αμέ. Στο Δημήτρη τη Κωνσταντία, στο Λευτέρη, το Μάρκο του Γιώργου και τη Ειρήνη. Καλημέρα στον Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα τη Μαρία Ζωή και στο μικρό Γιωργάκι, οικογένεια Λαγογιάννη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τα δικά μα τα μικράκια εδώ, παιδί μου. Ο Φασαριόζο, ο Μιχάλη και ο Θοδωρή. Και θα στείλω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα.
1: Όμορφη χώρα ζει ένα πρίγκιπας
0: μου. Σε ένα κουκλί.
1: Του γλυκό παραμύθι.
0: Μικρό, αστεράκι, κοριτσάκι.
1: Η πικρία και ο πόνος.
0: Χαριτωμένο.
1: Ασπρόμαυρη μύθι.
0: Δεν έχει όνομα ακόμα, τι θέλετε τώρα.
1: Ξέρεις,

0: δέντρα. Μήπως...
1: Εντάξει, παιδιά, ζω, αλλά θα σας μιλήσω τώρα για την αιμοδοσία του Ιουλίου του 2026. Η αιμοδοσία η οποία, παιδιά, ξεκινά τη Δευτέρα στις 20 του μήνα, σας τα λέω από τώρα για να προετοιμαστείτε. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να σας εξηγούμε από το ραδιόφωνο γιατί πρέπει να δώσουμε αίμα. Ξέρουμε όλοι μας γιατί πρέπει να δώσουμε αίμα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον άνθρωπο. Ξεκινά λοιπόν η αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντική Αιμοδοσία Νάξου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Στήριξης του Κέντρου Υγείας Νάξου. Αυτή τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, έτσι, στις 20 του μήνα. Θα ξεκινήσει από το Γλυνάδο και θα γίνει για την Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις Τρίποδες από τις 6 μέχρι και τις 8.30 επίσης. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις Μέλανες από τις 10 μέχρι τη 1. Στο Δημαρχείο της χώρας την Τετάρτη 22 του μήνα ξανά από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 και την Πέμπτη 23 Ιουλίου από τις 10 μέχρι τη 1 και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 επίσης. Τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας? Δύο πραγματάκια. Χτυπούσε τηλέφωνο, δω ότι το πρόλαβα. Όποιος πήρε να ξανακαλέσει σε λίγο, να κλείσω αυτό το θέμα και να ακούσω καλημέρα. Λοιπόν, απαραίτητος ο αριθμός ΑΜΚΑ και φυσικά το χαμόγελό σας, η καλή σας διάθεση και να πλούσετε το χεράκι σας για να δώσετε λίγες σταγόνες από το αίμα σας. Η μεγαλύτερη πράξη αγάπης. Γιατί κάποιος χρειάζεται το δικό μας αίμα. Και το αίμα δεν παρασκευάζεται. Μόνο χαρίζεται.

0: πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συναυλία. Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μουσικό αφιέρωμα με αγαπημένες μελωδίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο. Μια καλλιτεχνική διεύθυνση της ακόμα μία, έτσι. Σε ακόμα μάλλον να το πούμε σωστά, μια καλλιτεχνική διεύθυνση από την Μαρία την Ελευθερίου, που θα γίνει στον προάβλιο χώρο του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Νάξου στις 9 και 4 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι στο πλαίσιο του μουσικού περίβολου καλοκαίρι 2026 στην Νάξο. Θα δώσω λίγο και το πρόγραμμα για να σας πω και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις των ημερών.
0: Πώς θα πετάξεις, πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά. Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Φαντάζομαι έχετε δει και το πρόγραμμα από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας για τα Νικοδήμια 2026. Στις 8 σήμερα το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου στην χώρα της Νάξου με ταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως. Θα κηρύξει το Θείο Λόγο. Φυσικά και ο Μητροπολίτης μας, κύριος Καλλίνικος.
0: Στη ζωή μου τη θλιμμένη.
1: Θα έχει αγρυπνία μετά.
0: Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Και αύριο πια μεγάλη μέρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μπείτε και στον Access Press, παιδιά. Υπάρχουν όλα αυτά που σας λέω. Μπορείτε να τα δείτε με την ησυχία σας. Γιατί τώρα θα το πω, μπορεί να ξεχάσετε τι ώρα και ούτω καθεξής. Μπείτε στον Access Press, καθώς εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα. Πάμε να ταξίδι τώρα. Πάμε. Προσοχή μεγάλη σε εσάς που είστε στο δρόμο και οδηγείτε. Τα ακούς, Νονά, το νου σου. Το νου σου, γιατί αξά δεν είναι. Αυτό είναι... Έχει βουνά, έχει λαγκάδια, έχει... Το νου σου, σιγά σιγά να απολαύσετε έτσι και το περιβάλλον γύρω-γύρω. Στην ημιορεινή Νάξο είστε εσείς τώρα, όχι στην ορεινή. Εξήγησε λίγο στη διπλανή σου. Αυτό είναι ημιορεινή Νάξος. Η ορεινή είναι άλλο πράγμα.

Μόλις έφτασε στο λιμάνι ένα μπλουσταράκι. Ποιο είναι αυτό τώρα, τον Άξος είναι αυτό τώρα, ε? Δεν ξέρω, κάτσε να μπω στα γνωστά συστήματα να δω ποιο είναι αυτό. Τον Άξος θα είναι.

Λοιπόν, είδαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς δεν πρόλαβαν οι συνάδελφοι να γράψουν την είδηση. Τη δυσάρεστη είδηση με το κτίριο. Είδατε τι έγινε χθες. Κάηκε το κτίριο του Badminton στο Πάρκο Γουδί. Δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Ευτυχώς γίνεται έρευνα για τα αίτια και οι εικόνες που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικές. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Μέσα σε λίγα λεπτά το παλιό κτίριο του θεάτρου τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον Αττικό ουρανό να καλύπτεται από πυκνούς καπνούς. Η μεγάλη πυρκαγιά που τα ξημερώματα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο προκάλεσε αγωνία στους κατοίκους, εκδηλώθηκε μέσα στον αστικό ιστό, στην καρδιά της Αθήνας. Η οροφή του κτιρίου που είχε φιλοξενήσει σημαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 κατέρευσε και σε μικρή απόσταση από το εγκαταλελειμμένο κτίριο του Badminton βρίσκονταν χώροι αναψυχής, δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων το γραφείο της ΕΠΟ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί στο εσωτερικό του κτιρίου, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε εξωτερικούς χώρους. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, δεν καταγράφηκαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών. Αντιλαμβάνεστε ποιες ήταν οι συνθήκες, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος, παιδιά, με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, και γενικότερα έχουμε αρκετές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και είναι ακόμα ένας λόγος αυτός να ζητήσω από όλους την προσοχή. Προσοχή, εφιστώ την προσοχή από όλους μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρατηρούμε τι γίνεται γύρω μας. Οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή μας, κατευθείαν τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία στο 112 να προλάβουμε τα χειρότερα. Εδώ η Κυριακή Ισπανού μιλάει για αυτό το καλοκαίρι πάλι. Πάει λέει στην Αμοργό. Άκου τώρα κι εγώ.

Έτσι καλημερίζω ή μάλλον καλησπερίζω τα παιδιά στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Γιώργο, κυρία Ρούλα. Άγγελε, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας μάλλον. Από το ράδιο Σπάρτη που μας ακούνε κάθε μέρα, μας αναμεταδίδει.

Μετά από την αμοργό, νομίζω μία χείωση είναι ότι πρέπει, και μάλιστα με τη φωνή του Παντελή του Θαλασσινού, ο οποίος, να θυμίσω ότι είναι μισός σεριφιώτης, μισός χιώτης, και όταν θέλει να γράφει, λέει, παίρνει δρόμο, μπαίνει στο πλοίο, πάει στη Χίο συνήθως, κάθεται εκεί, αγναντεύει τη θάλασσα και γράφει. Και τι γράφει ο Παντελής ο Θαλασσινός, και τι ερμηνεύει μετά. Τραγούδια που μένουν, τραγούδια διαχρονικά. Μαράκι μου, τώρα έρχεται αυτό που μου ζήτησες. Περίμενε. Μη σου πω ότι θα το ξαναβάλω κιόλας μετά. Γιατί? Μα γιατί, θα μας μαλώσει κανένας? Όχι. Η βαλίτσα είναι αυτό που ζήτησες εσύ,

αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να σας μεταφέρω αποτελέσματα δημοσκόπησης. Και νομίζω ότι κατέληξα ήδη ότι όχι, δεν θα σας μεταφέρω. Το μεσημέρι τι θα κάνουμε δηλαδή, τι θα σας πούμε το μεσημέρι? Άστα για το μεσημέρι αυτά, δεν θα έχουμε και εκπομπή αύριο το πρωί? Άσε να το πάμε αλλιώς, Έχω και δύο πιτσιρίκες οι οποίες είναι καθοδόν τώρα από το φιλότι προς τη χώρα. Πιτσιρίκες, σημειώστε το αυτό, παρακαλώ πολύ, σημειώστε το. Μπορεί ο Νόλαν να κάνει best seller τον Όμηρο ξανά? Πόσο επηρεάζονται οι πωλήσεις της Οδύσσιας από την viral ταινία? Τώρα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσουμε... Εντάξει, γίνεται πολύς λόγος για την Οδύσσια και μάλιστα η κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που ερμηνεύει την ωραία Ελένη, είπε ότι δεν ήξερε καν ποια είναι η Οδύσσια. Τι είναι η Οδύσσια, έτσι. Έπρεπε να καθίσει να μάθει τι είναι η Οδύσσια, πάω εγώ να ερμηνεύσω ένα ρόλο. Ωραία Ελένη, λέει, πού ήταν αυτή, πού έπαιξε, πού έπαιξε. Σε κάθε περίπτωση την απάντηση θα τη δώσουμε αφού δούμε την ταινία. Δεν ξέρω πώς, τι εντύπωση θα αποκομίσουμε όλοι μας. Περιμένω πώς και πώς να τη δω αυτή την ταινία, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος για όλο αυτό. Έρχεται, λέει, στη Ρόδο δεκαόροφο beach resort με 50 ιδιωτικές πισίνες, σπα και πολυτελεία εστιατόρια. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, φαραωνικό το έργο.

και τα λιώτη. Λοιπόν, επειδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι γουστάρετε εσείς κάνετε, ό,τι θέλετε εσείς κάνετε, και επειδή άρεσε αυτό το τραγούδι σε μια φιλενάδα μου, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, κανένα κόλλημα, και δύο και τρεις φορές και όσες θες, μαράκι μου. Άκου ένα ταξίδι που μας πηγαίνει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου με μια βαλίτσα που τι χωράει μέσα, την ευτυχία. Άμα βάλεις, τα έχεις όλα.

0: βαλί.
1: Γιατί η ευτυχία χωράει παντού. Αρκεί να μην ξεχάσεις να την πάρεις μαζί σου. Να ξεχάσεις όλα τα υπόλοιπα, μην ξεχάσεις να πάρεις την ευτυχία όμως, γιατί όπου και να πας, καλά δεν θα περάσεις. Και βέβαια, για να περάσεις καλά το καλοκαίρι, πρέπει να πας σε νησί. Αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Αν θες να μάθεις το νησί, πρέπει να πας χειμώνα. Καλό το καλοκαιράκι, καλό το νησάκι, αλλά το νησάκι το χειμώνα έχει άλλη χάρη. Αν θες να μάθεις, αλλά και αν θες να αντέξεις το νησί, πρέπει να πας χειμώνα. Έτσι θα σας πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω αμέσως μετά για να σας μιλήσω για μία λίστα από το Taste Atlas.

0: Επιστρέφοντας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, περιμένω παρακαλώ πολύ να μου πείτε τι τρώμε σήμερα, τι μαγειρεύουμε σήμερα. Εγώ θα σας πω που θα πάμε και θα πάω να ψωνίσουμε για να μαγειρέψουμε σήμερα, ε! Σε ποια σούπερ μάρκετ, έλα δά που δεν ξέρετε, έλα. Καφεδάκι από το φούρνο Λαγογιάννη.
1: Αγιώργης γαλανά νερά.
0: Πρώτες ύλες για να μαγειρέψουμε και όχι μόνο. Από τα My Market. Ομελέτα, κτηνοτροφική νάξου θα βρείτε τα βουλάκια και στο My Market. Και το βραδάκι θα πάμε στο φιλότι, στο φραγκόσικο.
1: Στο να βάζει τη ζωή.
0: Αύριο το πρωί θα πάμε στην εκκλησία. Μετά θα περάσουμε από το φούρνο Λαγογιάννη να πάρουμε κάτι της να φάμε και να πιούμε και έναν καφέ. Μετά θα πάμε στο κάτω στην παραλία να μπούμε στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα και του κυρίου Μαρούλη. Να μας κάνουν και μια δερμοανάλυση εκεί. Ωραία, να δούμε το δέρμα μας. Τι είναι, είναι λιπαρό, είναι μεικτό, είναι ξηρό, είναι ξέρω εγώ τι άλλα. Θα μας τα πούνε οι ειδικοί εκεί πέρα. Και πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, παιδιά, ε. Και να μάθουμε για τα εκπληκτικά προϊόντα της Κονταλή. Καλύτερη εταιρεία, οι Γάλλοι, παιδί μου, ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Ξέρουν. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών.

0: 48 κινητό 6996 7147 61. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

καρδιά όμως, πατίνια και ρουλεμάν. Τελευταίο ημίωρο για την σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτή τη Δευτέρα που ο μήνας έχει 13 Ιουλίου 2026. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Φυσικά στους 101 και 3. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα σπουδαία. Δεν μαρτυράτε τι τρώμε σήμερα, έτσι. Δεν θέλετε. Θα σας φτιάξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας φτιάξω εγώ. Ή δεν έχετε αποφασίσει ακόμα ή βαριέστε. Αν βαριέστε, έχω λύση. Ας τώρα στην πλάκα στο φούρνο Λαγογιάννη. Τρως ένα ωραιότατο πρωινό. Το μεσημεράκι. Πού να σας στείλω το μεσημεράκι, κύριε παιδί μου, πού να σας στείλω το μεσημεράκι. Όχι, όχι, κοίτα, πήγαινε τώρα πάρε τον καφέ σου, φάε μία γραβιερόπιτα. Μετά το μεσημέρι πήγαινε στην πλάκα στο φούρνο Λαγογιάννη. Φάε μία ωραιότατη αυτή μομελέτα τέλος πάντων. Και το βράδυ θα πας στο Φραγκόσικο, σε αυτή την όμορφη αυλή που έχουν φτιάξει τα υπέροχα παιδιά. Παιδιά, πήγα την Πέμπτη. Καταπληκτικό περιβάλλον. Όμορφα, δροσερά. Και κάτι πιάτα, κάτι πιάτα. Αυτό το ωραίο με τα ψωμάκια και τη μελιτζάνα από πάνω και το βράδυ. Κάνουν κάτι κόλπα. Χρησιμοποιούν δικά μας προϊόντα, αξιώτικα προϊόντα. Κάνουν και τις τσαχπινιές τους. Βάζουν και κάτι έτσι. Αυτά κάτι. Φραγκόσικο. Σου λέει, με λένε Φραγκόσικο. Να μην έχω και Φραγκόσικο μέσα. Δεν θα έχω, θα έχω. Κοκτέιλ εκπληκτικά. Σπιτικές λεμονάδες. Ροφήματα ωραία. Δροσερά, δροσερά. Τα παιδιά να σου χαμογελούν. Τρεις φίλοι αποφάσισαν να πάνε στο Φιλότι και να φτιάξουν αυτό τον υπέροχο χώρο για όλους εμάς. Και εμείς τους αναγνωρίζουμε ότι έχουν κάνει καταπληκτική προσπάθεια. Είναι κάτι μοναδικό και πρέπει να τα τιμήσουμε. Πάμε λοιπόν στο Φραγκόσικο στο Φιλότι. Να σας πάω όμως και σε μια λίστα τώρα, την λίστα του Taste Atlas. Γιατί? Διότι φιγουράρουμε ξανά, αλίμονο. Πρόσφατες αναλύσεις του travel.gr, αξιολογήσεις από το Taste Atlas, εμπειρίες χιλιάδων food travelers που τοποθετούν σταθερά την Άξο, αλίμονο, Νάξος είναι αυτή, ανάμεσα στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της χώρας. Ακούστε, τη δεκάδα των ελληνικών νησιών. Νούμερο 1, Κρήτη. Δεν αποτελεί έκπληξη, έτσι, η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή. Η κρητική διατροφή θεωρείται πρότυπο παγκοσμίως. Ελαιόλαδο, τυριά, χόρτα, αντικριστό, καλτσούνια, ελληνική παραγωγή. Έχουν τα πάντα εκεί στην Κρήτη. Είναι Άξος, είναι μια μικρή Κρήτη. Και ακολουθεί. Στη δεύτερη θέση είναι ένα άλλο κυκλαδιτικό νησί, το οποίο έχει εκπληκτική γαστρονομία και όνομα. Τσελεμεντές. Άρα, Σύφνος. Η πατρίδα του Νικόλαου Τσελεμεντέ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κυκλαδίτικη κουζίνα. Τι θα βρούμε στη Σύφνο? Ρεβιθάδα, μαστέλο, τα φαγητά στα πύληνα, μαζί με δημιουργίες σύγχρονες, έτσι, πινελιές,

0: αυτό που λέω εγώ και μου αρέσει, πινελιές, έχουν μετατρέψει το μικρό Κυκλαδονήσι σε προορισμό για απαιτητικούς επισκέπτες. Πάμε να άξω τώρα. Δεν ξεχωρίζει μόνο χάρη σε ένα προϊόν, ξεχωρίζει γιατί διαθέτει ολόκληρο οικοσύστημα παραγωγής. Γραβιέρα Νάξου Pop, πατάτα Νάξου, αρσενικό, κίτρο, ντόπια κρέατα, τυροκομικά, κρασί, μέλι, λαχανικά. Μια αγροτική παραγωγή που συνεχίζει να τροφοδοτεί καθημερινά τις κουζίνες του νησιού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διεθνείς οδηγοί μιλούν πλέον για τη farm to table κουλτούρα της Νάξου, όπου η πρώτη ύλη φτάνει σχεδόν απευθείας από το χωράφι ή τη φάρμα. Πού? Στο δικό σου πιάτο. Το γεγονός ότι η γραβιέρα Νάξου συγκαταλέγεται στα κορυφαία ελληνικά προϊόντα, στο Taste Atlas, ενισχύει φυσικά ακόμα περισσότερο τη διεθνή αναγνώριση του νησιού. Νούμερο 3 λοιπόν, αξά, να ξάρα. Πάμε στο νούμερο 4, για να δούμε τι βλέπουμε εκεί. Λέσβος.
1: Και γύρω σου όλα έγιναν.
0: Μεζές, ούζο, σαρδέλα καλονής, εξαιρετικό ελαιόλαδο. Όλα αυτά δημιουργούν μια ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Νούμερο 5, Σαντορίνη.
1: Και
0: η φεστιακή γη. Φάβα, ντοματάκι, ωραία ντοματάκι που έχω να φάω τις επόμενες μέρες. Έχω ντοματάκι στο σπίτι για πόσο λέτε εσείς? Σίγουρα για 15 μέρες. Κάθε μέρα θα τρώω σαλάτα Σαντορινιά. Λευκή μελιτζάνα, κάπαρι, ασύρτικο, τα κρασιά της Σαντορίνης. Τίνος στο νούμερο 6. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς γαστρονομικούς προορισμούς, με έμφαση στα τοπικά τυριά, τις αγκινάρες, τα κρασιά και τις μικρές οικογενειακές φάρμες. Νούμερο 7, Κέρκυρα, βενετσιάνικη επιρροή, καταλαβαίνετε τώρα, μοναδική κουζίνα, παστιτσάδα, σοφρίτο, μπουρδέτο, Χίος στο νούμερο 8, μαστίχα, εσπεριδοειδή, γλυκά και ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, μήλος, βλέπετε οι Κυκλάδες, βλέπετε, για μετρήστε λίγο πόσα Κυκλαδονήσια είναι μέσα στη λίστα του Taste Atlas. Παράδοση της ψαροφαγίας στη Μήλο, τοπικά γλυκίσματα, αυθεντική κυκλαδίτικη κουζίνα, την κατατάσσουν σταθερά στις επιλογές των food travelers. Και τέλος, νούμερο 10, εννοείται ξανά Κυκλάδες, Πάρος. Παραδοσιακές ταβέρνες, σύγχρονα εστιατόρια, τοπικά κρασιά, ποιοτικές πρώτες ύλες. Ολοκληρώνουν τη δεκάδα λοιπόν όλα αυτά των ελληνικών νησιών που προσελκύουν ταξιδιώτες με βασικό κριτήριο το καλό φαγητό. Διότι θες να πας κάπου να φας και καλά.

0: Την Πέμπτη έχουμε την Πέμπτη, δεν είναι ρε παιδιά? Νικόδημε, την Πέμπτη δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο? Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Μεγάλη σε Θεό!
2: Κάμια φορά!
0: Λοιπόν, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο με αρκετά θέματα, όπως είδα στην ημερήσια διάταξη. Τώρα να μην σας τα λέω. Έχουμε μέρες μέχρι την Πέμπτη. Θα τα πούμε και την Τετάρτη, θα τα πούμε και την Πέμπτη το πρωί. Αύριο, ξαναλέω, δεν έχουμε εκπομπή. Επίσης, να σας πω ότι τώρα ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε, τηλεφωνική θα είναι η επικοινωνία, έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο. Έναν πολύ αγαπημένο Συριανό φίλο, ο οποίος, ρε παιδιά, άμα ακούς το όνομά του, είναι απόλυτα συνυφασμένο με την κουλτούρα, με την τέχνη, με την παράδοση, με τη μουσική της Σύρου και όχι μόνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη δική του πινελιά, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έδωσε ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, όθηση σε όλο αυτό το γεγονός. Έβαλε τη δική του πινελιά γράφοντας μουσική και στίχους σε ένα τραγούδι που χώρεσε όλη την ιστορία της Ερμούπολης, και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Αυτό το τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσω, δεν λέω να το χορτάσω. Έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, σου θυμίζει, καλά το είπε ο Νικόδημος Ολιανός στις προάλλες, σου θυμίζει λίγο κάτι σαν αυτές τις καντάδες της, του Ιωνίου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου. Είναι η Ερμούπολη που έχει αυτό το ύφος, έχει αυτό αυτή την αρχιτεκτονική, αυτή την κουλτούρα, αυτή την ιστορία. Αύριο έχει και Δημοτική Επιτροπή, Έτσι σας πάω, σκοτσέζικο είναι αυτό. Σκοτσέζικο ντουζ. Ακούστε λίγο, ακούστε. Θα τον φιλοξενήσουμε τον Μπάμπη τον Κουλούρα.
3: Μένει όλοι εκείνοι που σωθήκαν από του Τούρκου τη φωτιά και το σπαθί.
0: Ρένα Βέργου, Ελπίδα Γαβ, Γιάννη Σολάρης ερμηνεύουν και Μπάμπης Κουλούρας.
3: Συροκέ...

Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία από τον δημιουργό Μπάμπη Κουλούρα που έγραψε μουσική και στίχους για αυτό το υπέροχο τραγούδι που μιλούν... Α, για περίμενε τώρα γιατί έχω και άλλη είδηση ευχάριστη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπάμπης Κουλούρας, στίχη και μουσική σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να πω επίσης ότι τραγούδησαν τα παιδιά από τον Όμιλο Χοροδιακό Σύνολο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και στα φωνητικά είναι και οι πρώην μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Εκπληκτική δουλειά, θα τα πούμε με τον Μπάμπη τον Κουλούρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα που θα τον φιλοξενήσουμε τώρα ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Θα συνεννοηθούμε για να δούμε πότε θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε και για τη γιορτή φυσικά. Τα παιδιά της εθελοντικής ομάδας, οι εθελοντές μας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα για την μεγάλη γιορτή της Νάξου αύριο, καθώς θα παρελάσουν και αυτά. Έχουν ετοιμάσει τις στολές τους με το σήμα των εθελοντών, πορτοκαλί μπλουζάκια βλέπω εδώ, το σήμα των εθελοντών και την ελληνική σημαία στο μανίκι της μπλούζας. Μπράβο σας παιδιά, μπράβο σας, να τιμήσουμε τον Άγιο Νικόδημο. Μπράβο σας.

Λοιπόν, εδώ η φίλη μου Ειρήνη μου γράφει ότι έγινε χαμός το βράδυ στο Ημεροβίγλι. Η νεολαία του χωριού λέει έκανε απίστευτα πράγματα, γιατί είχαν εκδήλωση εκεί. Βλέπω, όντως έγινε χαμός. Καλέ, προσπαθώ να δω τώρα ποιοι τραγουδούν εδώ. Χαμός. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά, την νεολαία, να χορεύει και να τιμά την παράδοση. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις νέα παιδιά να δημιουργούν πατώντας πάνω στην παράδοση. Να πειράζουν σε εισαγωγικά η λέξη την παράδοση και το αποτέλεσμα να είναι εκπληκτικό. Μπράβο σας. Μπράβο στους Μεροβιγλιανούς και στις Μεροβιγλιανές. Μπράβο και στους νέους που βρέθηκαν σε αυτή την όμορφη γιορτή και πραγματικά ήταν όλα υπέροχα. Ειρήνη μου και του χρόνου. Μπράβο σας.

Με αυτά τα σπουδαία φτάσαμε ήδη στα 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και επειδή καθημερινά μας τιμούν και από τη Λεβεντογένα την Κρήτη, όχι μόνο μας ακούνε από την Κρήτη και μάλιστα από όλους τους νομούς. Καλημέρα Φωτεινούλα μου εκεί στην Ιερά Πέτρα. Αλλά μας ακούει κόσμος και κοσμάκης που μένει εδώ στην Άξο και με παίρνετε συχνά τηλέφωνο και μου λέτε βάλε ρε παιδί μου και ένα δικό μας, βάλε και ένα δικό μας. Έπιασα το δοξάρι. Κρήτη και ένα Άξος είναι πολύ κοντά. Μια δοξαριά δρόμος.

κάπως έτσι έχουμε ήδη φτάσει στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Δεν προλαβαίνω να σας πω άλλα, αν και έχω πάρα πολλά. Μπείτε στο Naxos Press να δείτε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Τανικοδήμια 2026. Μπείτε να δείτε το βίντεο που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης ο Κοντόπουλος με την γιορτή του Αγίου Παϊσίου στα κόκκινα σπίτια εδώ της Νάξου. Μπείτε να δείτε ξανά το πρόγραμμα της αιμοδοσίας που θα ξεκινήσει και που θα πρέπει να δώσουμε το παρόν. Γιατί είναι το πολύτιμότερο δώρο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε έναν συνάνθρωπό μας. Μπείτε να δείτε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συζητηθούν την Πέμπτη που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, τις επισκέψεις των πολιτικών προσώπων, των βουλευτών, των Κυκλάδων. Ας πούμε, ο κύριος Φόρτο μας βρέθηκε στις Μικρές Κυκλάδες. Διαβάζω και έχουμε και αυτό το θέμα στα Κουφονίσια, την εξέλιξη με την Πλωτή Καντίνα, η οποία τελικά αποχώρησε. Έτσι, φαντάζομαι, τα ακούσατε, τα διαβάσατε, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Καλά να είμαστε, χρόνο θα έχουμε εδώ με τον Νικόδημο Τολιανό να τα πούμε όλα αυτά. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την Τετάρτη πια το πρωί για αυτήν εδώ την εκπομπή, καθώς αύριο το είπα από νωρίς ότι δεν, τα κόκκινα σπίτια είναι στην έξοδο της χώρας, ραντάρ. Στην έξοδο της χώρας είναι. Εκεί, κάποτε λέει τα σπίτια εκεί ήταν κόκκινα. Και έμεινε η ονομασία κόκκινα σπίτια. Και εγώ έψαχνα να βρω κόκκινα σπίτια, αλλά δεν έχει. Ναι. Και θα κλείσω έτσι, με τον ίδιο τρόπο, για να τιμήσω τους φίλους μας από την Κρήτη, που είναι πολλοί. Πολλοί και πολλές που μας ακούνε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είπαμε Νάξος Κρήτη. Μια δοξαριά δρόμος και με πολλά κοινά στοιχεία. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς ανανεώνουμε για την Τετάρτη το πρωί, χρόνια πολλά και καλά στα νικοδημάκια που γιορτάζουν αύριο. Σε όλους τους νικόδημους, νικοδημία υπάρχει, νικοδημία. Το θηλυκό δηλαδή ακούγεται. Δεν θυμάμαι αν έχει βαφτιστεί κάποιο κοριτσάκι, Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, με υγεία παιδιά. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη το πρωί, να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους ανθρώπους που μας στηρίζουν σε αυτή μας εδώ την προσπάθεια. Όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Τιμή λέει, της Νάξου. Καλύτερα, τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Το φούρνο Λαγογιάννη με τον καλύτερο καφέ και τα καλύτερα εδέσματα, αλμυρά και γλυκά. Και ψωμάκι, ψωμάκι για το τραπέζι μας φρεσκότατο. Να ευχαριστήσω τα σούπερ μάρκετ My Market με το καταπληκτικό μανάβικο, τα καταπληκτικά δικά μας κρέατα. Naxos Meat, αυτό τα λέει όλα. Τα ντελικατέσεν προϊόντα, τις πολύ καλές τιμές, καταπληκτικές. Και τη χαρά που μας δίνουν να ψωνίζουμε σε αυτά τα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουν καταπληκτικό design. Την πτηνοτροφική Naxos με τα βουλάκια τα ωραιότατα από τις κοτούλες που βόσκουν ελεύθερες, κυκλοφορούν. Το φραγκόσικο με τα υπέροχα παιδιά στο φιλότι. Και να μην ξεχάσετε αύριο, φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης Κονταλή. Εκεί θα πάμε για δερμοανάλυση, για να μας δώσουν εξειδικευμένες συμβουλές σε συμβουλή ομορφιάς της Κονταλή. Για πλούσια δώρα, μοναδικές προσφορές. Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Την Τετάρτη το πρωί θα τα ξαναπούμε, ξαναλέω το μεσημέρι με τον Νικόδημο. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να διασκεδάζετε, να χορεύετε, να περνάτε όπως θέλετε εσείς. Ό,τι θέλετε να το κάνετε. Και έτσι θα περνάτε όμορφα. Γεια σας και χαρά σας.

0: νέο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας. Μια καλημέρα για όλη την Αξά. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου, από τα Παλάτια, την Πορτάρα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική λίμνη που λέγεται Ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος, για ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλίδης Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@gmail.gr. Και μην Τριανταφυλλίδου δεν είναι μαζί μας, γιατί έφυγε σπεσμένα χθες να πάει στο Κουφονήσι, δημοσιογραφική αποστολή στο Κουφονήσι, για ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια του Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες, καλή δύναμη και καλό πρωινό. Και από τη γυναίκα μου και από μένα μια δροσερή καλημέρα για όλους και όλες εσάς. 6944-777-129 το τηλέφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber, SMS και στο mail triandafyllidis@gmail.gr. Και ελάτε, ελάτε μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ. Πρωινός καφές στις Κυκλάδες. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα.

πρώτη καλημέρα για σήμερα. Έσκασε από την αγαπημένη μας Αμοργό. Αμοργιανά ξεκινάμε. Φίλος ακροατής, καλημέρα από την Αμοργό. Όλη η Αμοργός ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων και 30 φιλίδι. Ευχαριστούμε λοιπόν. Αμοργιανά ξεκινήσαμε.

τιμές μου ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο Μαρούλι στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Παραμονή του Αγίου Νικοδήμου σήμερα. Τα Νικοδήμια βρίσκονται σε εξέλιξη. Λαμπρές εκδηλώσεις θα γίνουν και στο Γλυνάδο και φυσικά και εδώ στη χώρα της Μάξου μας. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Χθες η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε και σήμερα.

0: Από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στις αρχές, στους πολιτικούς, στην εξουσία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
1: Μας τελειώσεις να τα λάθη τα παλιά τα ρίχνω στη φωτιά.
0: Πάμε να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr.
1: Κάδες του διαφτά μηνύματα πικρά.
0: Ξεκινάμε με ένα αποκλειστικό θέμα της Σεμνής Τριανταφυλλίδου. Τώρα το επήραν και τα άλλα site και τα άλλα κανάλια της Αθήνας κλπ. Διαβάζουμε αποκλειστικό κουφονίσια το kikladeslive.gr στην πλωτή καντίνα. Και βλέπουμε εδώ φωτογραφία την ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site Σεμνή Τριανταφυλλίδου με τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Γράφει η Σεμνή, στο επίκεντρο της πανελλαδικής και όχι μόνο κυκλαδίτικης επικαιρότητας βρίσκονται τα κουφονίσια μας μετά το ζήτημα που έχει προκύψει με την πλωτή καντίνα και την καταγγελία που κατατάθηκε στην εισαγγελία Ανάξου. Το kikladeslive.gr βρέθηκε επί τόπου στο απάνεμο λιμάνι που έχει μετακινηθεί και παραμένει αυτή τη στιγμή η πλωτή καντίνα, καταγράφοντας από κοντά την εικόνα και όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση. Μαζί με τον Δήμαρχο Νάξου, Δημήτρη Λιανό, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, προχώρησε στην καταγγελία προς την εισαγγελία Νάξου. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το kikladeslive.gr συναντήθηκε και συνομίλησε μαζί του. Ο Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, έδωσε στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα, εξηγώντας τι έχει προηγηθεί, ποιες ενέργειες έχουν γίνει και πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα κουφονίσια, με το kikladeslive.gr να βρεθεί με το τηλεοπτικό του συνεργείο στο σημείο και κατέγραψε την πραγματική εικόνα εκεί που εξελίσσεται το ρεπορτάζ. Το Κυκλάδες Live, πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, δίνει το λόγο στους πρωταγωνιστές και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες από τον τόπο των γεγονότων. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα κουφονίσια προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα στα κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του λιμενικού σώματος ενώ το λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε προς το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και όσο παρέμενε στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα. Να πούμε ότι η Σεμνή με το που πληροφορήθηκε την είδηση έφυγε αμέσως για κουφονίσιο όπως και ο Δημάρχος της Νάξου Δημήτρης Λιανός. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Αποκλειστικό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα με τα κουφονίσια. Εδώ πάντα στο kikladeslive.gr. Επανέρχεται επίσης η Σεμνή, συνελήφθη ο κυβερνήτης του πλωτού αναψυκτηρίου στην περιοχή Ιταλίδα, έτσι λέγεται περιοχή εκεί, στο Κουφονήσι, στη σύλληψη του κυβερνήτη του πλωτού αναψυκτηρίου, το οποίο κατέπλεξε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Το τηλεοπτικό συνεργείο του kiklades.gr ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό συνεργείο από όλα τα κανάλια, τα site κλπ. Που βρέθηκε εκεί στο Κουφονήσι, μαζί με τον δήμαρχο Δημήτρη Λιανό. Στο σημείο, μαζί με το δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr, εκεί μετέβη, πρέπει να πούμε, στέλεχος του λιμενικού σώματος, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου εστάλει άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι το πλωτό αναψυκτήριο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυση της φορτηγίδας από την περιοχή Ιταλίδα στο Κουφονήσι, καθώς και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία ανάμεσα στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το δήμαρχο Νάξου Δημήτρη Λιανό, και πίσω η φορτηγίδα αυτή. Ένας φίλος από Κουφονήσι, κουφονησιώτικες καλημέρες, ευχαριστούμε τον δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, μου λέει, για την άμεση αντιμετώπιση, ευχαριστούμε την εισαγγελία Νάξου και ευχαριστούμε και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr που ήρθε εδώ με το τηλεοπτικό συνεργείο για να καλύψει με τους συνεργάτες της, μου λέει, τα όσα έγιναν.
1: Βήμα πιο πέρα, ο αέρας της πόλης αλλάζει ξανά, τα χιόνια λιώνουν.
0: Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα λοιπόν σήμερα αυτό. Πάμε να δούμε αυτό το αποκλειστικό της Σεμνής στο Κουφονήσι. Επαναλαμβάνω, κανένας δημοσιογράφος, κανένα site, κανένα κανάλι. Μόνο το kiklades.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου ήταν εκεί. Άλλα θέματα στο kiklades.gr. Ο Γιάννης Βρούτσης, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ΝΑΚ, στην Άξο μας, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού, κύριος Γιάννης Βρούτσης, θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου στο νησί της Νάξου μας. Ο κύριος Βρούτσης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί της Αριάδνης, θα επισκεφθεί τα αθλητικά έργα που γίνονται στην Άξο, με χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού, θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, ενώ θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο κύριο Δημήτρη Λιανό, τον έπαρχο τον κύριο Γιάννη Μαργαρίτη και άλλους αυτοδιοικητικούς για τοπικά θέματα. Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα μεταβεί επίσης στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στο Γλυνάδο και θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα. Θα ακολουθήσει επίσης ο Γιάννης Βρούτσης το βράδυ της Τρίτης, αύριο δηλαδή το βράδυ, τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικοδήμου. Στο νησί της Νάξου ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει επαφές με τον πρόεδρο και μέλη της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και απλό κόσμο, πολιτικούς του φίλους από το νησί. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσω του kiklades.gr και της Σεμνής Τριανταφυλλίδου στέλνει τα χρόνια του πολλά σε όλο τον κυκλαδικό λαό για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Να πούμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, ότι η Σεμνή Τριανταφυλλίδου θα καλύψει την επίσκεψη του υπουργού Γιάννη Βρούτση στην Άξο μας. Φίλοι κουφονησιώτησα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, για την αποκατάσταση και μπράβο και στη Σεμνή, μου λέει, την Τριανταφυλλίδου που ήρθε και κάλυψε με τους συνεργάτες της εδώ τα όσα έγιναν. Άλλα θέματα, Μύκονος τιμήθηκε στην Παναγία Τουρλιανή, η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, χθες χωροστάτης ο Σεβασμιότατος Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος, και μετά Σύρος ρίγη συγκίνηση στην αναπαράσταση της άφιξης των πρώτων προσφύγων στην Ερμόπολη. Γράφει η Σεμνή μια βαθιά φορτισμένη αναπαράσταση της άφιξης των πρώτων προσφύγων στην Ερμόπολη, συγκλώνησε το κοινό και μας μετέφερε όλους δύο αιώνες πίσω. Υπήρχαν στιγμές που το λιμάνι της Ερμόπολης έμοιαζε να έχει σταματήσει στο χρόνο. Στιγμές σιωπής, δέους και βαθιά συγκίνησης, καθώς μπροστά στα μάτια του κόσμου ζωντάνεψε μία από τις πιο καθοριστικές σελίδες της ιστορίας.
1: ζωή, ζωή σου.
0: Και έχει ένα πλήρες ρεπορτάζ. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr. 200 χρόνια Ερμόπολη. Αυτά λοιπόν από το kikladeslive.gr, που ήταν το μοναδικό μέσο ενημέρωσης που έκανε ζωντανό επιτόπιο ρεπορτάζ. Το τηλεοπτικό συνεργείο του kikladeslive.gr μαζί με τον Δήμαρχο Νάξου Δημήτρη Λιανό και τους ανθρώπους του λιμενικού βρέθηκε επιτόπου και κάλυψε τα γεγονότα στο κουφονίσι μας.

δηλώσεις στο kiklades.live.gr έκανε ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός για τα τεκτενόμενα στο Κουφονήσι. Κύριε Δημήτρης Λιανός είπε για την επιχείρηση στο Κουφονής, η οποία έγινε εκεί, πήγε ο ίδιος επί τόπου. Έτσι, εκεί ήταν και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr. Αν θέλετε να ακούσετε και σε καλύτερο ήχο, αν θέλετε, το Δημήτρη Λιανό, μπαίνετε στο kiklades.live.gr και ακούτε τις πλήρεις δηλώσεις του.

καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Ένας φίλος ακροατής, μπράβο στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μπράβο στο kiklades.live.gr και ένα επίσης πολύ μεγάλο μπράβο μου λέει στο Δήμαρχο το Δημήτρη Τολιανό που πήγαν επί τόπου για την νομιμότητα. Ακροατής από το Φιλότη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλωσορίζουμε στην άξο μας τον υπουργό μας και βουλευτή μας Γιάννη Βρούτσι. Λαμπρές οι εκδηλώσεις λοιπόν στο νησί της Νάξου μας. Ζεστό φιλί. Να ενημερώσουμε ότι στο νησί της Νάξου φτάνει σε λίγη ώρα και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και μέσω της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες εύχεται τα χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Έρχεται λοιπόν στο νησί μας για να παρευρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού.

0: Δημοκρατία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση.

0: και στη θέρμανση. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Για σένα, λαχταρά και πεθαίν.
0: Οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, έρχεται και εκείνη σήμερα στο νησί της Νάξου μας και... για να παρευρεθεί και στις εορταστικές εκδηλώσεις και στο Γλυνάδο και εδώ στη χώρα, στον Άγιο Νικόδημο και φυσικά, κυρίες και κύριοι, στη Λιτανία της Ιεράς Εικόνας. Καλωσορίζουμε τη βουλευτήνα μας Κατερίνα Μονογιού στην αγαπημένη Νάξο.

Αλέξου και μικρών κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός. Μέσω του kiklades.live.gr, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στέλνει τα χρόνια του πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Χρόνια πολλά σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Από τον πρώτο πολίτη του Δήμου μας, τον Δήμαρχό μας, Δημήτρη Λιανός.

Μια καλημέρα λοιπόν, μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Το αποκλειστικό από τα κουφονίσια της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kekladeslife.gr. Εμείς λέμε ένα μεγάλο μπράβο στο δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, ο οποίος Λιανός είχε τα μουστάκια, αφού είδε και έκανε την καταγγελία και δεν γινότανε τίποτα, να πάει ο ίδιος στα κουφονίσια. Και θα έλεγα ότι τέτοιον δήμαρχο θέλουμε. Όχι δήμαρχο του γλυκού νερού, αλλά δήμαρχο που να χτυπάει τη γροθιά του. Φίλος ο Κροατής θα το κουφονίσει, θερμά συγχαρητήρια στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, που ήρθε εδώ, μου λέει, για να επιβάλλει την νομιμότητα. Μια καλημέρα και στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kekladeslive.gr, που ήταν το μοναδικό site και από την Άξο και από όλους, μου λέει, που ήρθε εδώ στο κουφονίσει μαζί με τον δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, και κάλυψε το συγκεκριμένο γεγονός.

0: Δημήτρης Ιαννός έπραξε τα δέοντα, κυρίες και κύριοι. Έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει κάθε δημάρχος. Πήγε επί τόπου. Μια καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Νίκο από το Κουφονήσι. Σαράς, συγχαίρουμε τον δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό. Μπράβο και στη Σεμνήτρια Ταφυλίδου και στο kiklades.live.gr που όπως και ο δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός βρέθηκαν εκεί να καλύψουν ζωντανά, μου λέει, αυτό το σημαντικό γεγονός για την ομιμότητα εδώ στο Κουφονήσι. Παραλαμβάνω, το kiklades.live.gr ήταν το μοναδικό site που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ στο Κουφονήσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πρέπει να γίνονται τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και όχι να στηρίζονται απλά σε κάποιες ανακοινώσεις, κάποια δελτία τύπου ή οτιδήποτε άλλο. Σεμνήτρια Δαφυλίδου και το kiklades.live.gr βρέθηκαν στο Κουφονήσι, βρέθηκαν επί τόπου και έκαναν αυτό το ρεπορτάζ μαζί με τον δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό, ο οποίος έκανε και τις αποκλειστικές δηλώσεις στη Σεμνήτρια Δαφυλίδου, τις οποίες ακούσατε προηγούμενα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και μπορείτε να τις ξανακούσετε και να τις ξανακούσετε τις δηλώσεις του, τις αποκλειστικές δηλώσεις του δημάρχου μας, του Δημήτρη Τολιανού, εδώ στο kiklades.live.gr. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στο νησί της Νάξου μας. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη του βουλευτή και υπουργού του Κυκλαδάρχη Γιάννη Βρούτση στην υπέροχη Αξά μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων καλωσορίζει στο νησί του τον υπουργό μας και βουλευτή μας, τον Γιάννη τον Βρούτση, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, Γιάννης Βρούτσης έστειλε μέσω της Σεμνής Τριανταφυλλίδου τα χρόνια του πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου και θα παρευρεθεί σε αυτές τις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
1: Άλλοι τροπέτες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας έχουμε πολλές φορές ενημερώσει για τα όσα έχουν γίνει στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, για την αλλαγή προσώπων, για την ανανέωση η οποία υπήρξε στο τιμόνι της Ομαρχιακής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ όπως λέγεται πλέον. Πρόεδρος είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος Συριανός, ο κύριος Στάθης Μπαρμπούνης, ο οποίος Στάθης Μπαρμπούνης ως πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κυκλάδων βρίσκεται στο νησί της Νάξου μας, έχει έρθει στο νησί της Νάξου μας και φυσικά τον κύριο Στάθη Μπαρμπούνη, τον πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Κυκλάδων, όπως είναι ο τυπικός του τίτλος. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στα στούντιο του σταθμού μας, στα στούντιο του Μαρούλη, στην χώρα της Νάξου. Θα χαμηλώσουμε λοιπόν ωραία ωραία τη μουσική για να απολαύσουμε, ελπίζω, μια πολύ ωραία κουβέντα, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον κύριο Στάθη Μπαρμπούνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε φόλης της ύλης. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου και καλώς ήρθατε στην Άξο, στο νησί της Αριάδνης, στο νησί του Γιάννη Βρούτση, στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μας.
2: Καλημέρα από την Άξο που γιορτάζει αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλη την Άξο, σε όλους τους συναξιώτες.
0: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που με την ιδιότητα του Πρόεδρου ερχόσαστε στην Άξο, έτσι?
2: Ναι, πρώτη φορά σαν πρόεδρος ΔΕΕΠ. Έχω έρθει πολλές φορές γενικά στο νησί της Άξο. Αλλά για πρώτη φορά έρχομαι ως εκλεγμένος πρόεδρος της ΔΕΕΠ.
0: Ναι, παρόλο βέβαια που ξέρω πολύ καλά ότι με την Άξο μιλάτε καθημερινά και ουκολίγες φορές.
2: Αυτό θα λείπε. Με την Άξο έρχομαι πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξα και διαιτητής στο βόλεϊ και έτσι την επισκεφτούμε πολύ συχνά. Έχουμε μια τοπική οργάνωση εδώ από τις μεγαλύτερες στο νομό και έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε καθημερινή επαφή με τα παιδιά εδώ και τους συναγωνιστές της Άξο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπούνη, θα ήθελα έτσι, ξεκινώντας τη σημερινή μας συζήτηση, βλέπω ότι από τη μέρα που αναλάβατε την Προεδρία της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, και επαναλαμβάνω να την αποκαλώ Νομαρχιακή, γιατί ουσιαστικά είναι Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας και έτσι ο πολλής κόσμος την ξέρει, της ΔΕΠ και κλάδων πλέον, το λέω και για το τυπικό του πράγματος, θα ήθελα, βλέπουμε καταρχάς μια μεγάλη δραστηριότητα εμείς οι δημοσιογράφοι. Βλέπουμε ότι έχετε αλλάξει πολλά, βλέπουμε έχουν μπει μέσα και έχουν εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Έχει γίνει και μια μεγάλη διεύρυνση. Για πέστε μας.
2: Ναι, οι εσωκομματικές μας εκλογές έγιναν τέλη Νοεμβρίου. Είναι η παλιά νόδια που τη θυμάται όλος ο κόσμος και εμείς ακόμα μπερδευόμαστε. Το τυπικό είναι ΔΕΠ και κλάδων πια. Στα τέλη Νοεμβρίου λοιπόν άλλαξε η διοίκηση της Νομαρχιακής Κυκλάδων και όλων των τοπικών σχεδών. Έγινε μια ανανέωση γύρω στο 80% σε όλες τις τοπικές και στη ΔΕΠ. Εμείς ξεκινήσαμε με σκοπό να βάλουμε τη ΔΕΠ στις Κυκλάδες. Ήμουνα 9 χρόνια πρόεδρος της τοπικής Σύρου. Δεν ενδιαφέρει να είμαι πλέον και πρόεδρος της ΔΕΠ Σύρου. Η ΔΕΠ ανήκει σε όλο τον νομό και πρέπει να κάνουμε όλους τους κυκλαδίτες να καταλάβουν και να πιστέψουν ότι η ΔΕΠ είναι κοντά τους. Εμένα το σημερινό ταξίδι στην Άξο με την ευκαιρία του Αγίου Νικοδήμου είναι το 8ο που κάνω στα νησιά. Με σκοπό ένα, να πολλαπλασιαζόμαστε. Κάναμε δύο μεγάλες διευρύνσεις στη ΔΕΠ. Έχουμε προσθέσει 27 νέα άτομα, όλους επιστήμονες στην κατηγορία τους, το είδος τους, με τα πτυχία τους. Έχουν αναλάβει τομείς ευθύνης σύμφωνα με όλα τα προσόντα που έχουν. Παραλάβαμε 6 τοπικές, ήδη έχουμε φτάσει στις 12, τις έχουμε διπλασιάσει. Έχουμε πάει σε νησιά όπως την Κύθνο και τη Σέριφο. Έχουμε φτιάξει τοπικές εκεί, στην Πάρο. Απομένει μόνο η Άνδρος να φτιάξουμε μια μεγάλη τοπική και θα είναι όλος ο νομός, όταν θα έρθει η ώρα των βουλευτικών εκλογών, θα είναι σε κάθε νησί, θα υπάρχει τοπική μεγάλη ώστε να αγωνιστεί. Γι' αυτό που όλοι πρεσβεύουμε, για μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ανανέωση, έτσι, και ηλικιακή ανανέωση, και μπαίνουν στο κόλπο, το καλώς εννοούμενο κόλπο η λέξη, και νέα παιδιά, έτσι, και γυναίκες βλέπουμε μέσα, και νέους επιστημόνισσες, επιστήμονες, αλλά και από όλα τα επαγγέλματα.
2: Και με την ευκαιρία αυτό για τους νέους που μόλις αναφέρατε, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε να φτιάξουμε και την ΟΝΕΔ. Ήδη υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν ήδη πλησιάσει, μας έχουν ήδη πλησιάσει, και μόλις τελειώσει το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι που για πολλά χρόνια πονάει το νομό μας. Είναι ένας νομός δύσκολος, ένας νομός πολύ νησιωτικός. Δεν υπάρχει καθημερινή επαφή μεταξύ των νησιών μας. Ίσως κάποιοι νιώθουμε ότι δεν είναι στη ΔΕΠ ή δεν είναι στον ίδιο νομό. Το καταλαβαίνω και εγώ και από τα επαγγελματικά μου ότι κάθε νησί είναι μια διαφορετική κοινότητα. Κάθε νησί είναι ένας διαφορετικός νομός. Ο ρόλος μας είναι αυτός. Κάναμε προημερών πριν κάνα μήνα μια ΔΕΠ στη Μήλο. Όταν άκουσα ότι για πρώτη φορά έγινε εκδήλωση της ΔΕΠ στη Μήλο, ιστορικά, δεν μιλάω για τα τελευταία χρόνια, έμεινα έκπληκτος. Οι άνθρωποι κατέβηκαν κάτω συγκινημένοι, ήρθαν όλοι, ήρθαν οι φορείς του νησιού. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για το νησί. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε παντού, επειδή δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε την ΟΣ, την νομαρχιακή, δηλαδή η ΟΣ είναι όταν συνεδριάζουμε όχι μόνο τα εκλεγμένα μέλη, αλλά και μέλη του κόμματος που έχουν διατελέσει στο παρελθόν σε κάποια θέση. Επειδή δεν μπορούμε να τους κάνουμε όλους αυτούς, να τους φέρουμε στη Σύρο, είναι αδιανόητο να το προσπαθήσουμε αυτό. Προσπαθούμε να πάει η ΔΕΠ σε κάθε νησί των Κυκλάδων και να κάνουμε την ΟΣ εκεί. Να έρθουν εκεί. Στη Μήλο ήταν όλοι οι βουλευτές, ήταν ο υπουργός, ήταν η έπαρχος, ήταν οι υποψήφοι δήμαρχοι, ήταν πρόεδροι φορέων. Αυτό θα το κάνουμε σε κάθε νησί, ώστε και όλα τα μέλη μας από τους αρμόδιους να μπορούν να ενημερωθούν για τα προβλήματα που έχει και η τοπική κοινωνία, αλλά και στο σύνολο. Κάνανε ερωτήσεις, πήραν απαντήσεις από τους βουλευτές, έγινε μια ωραία συζήτηση επικοδομητική, που από την επόμενη μέρα όλοι αυτοί βγήκαν έξω στην κοινωνία και μπορούσαν να απαντήσουν σε προβλήματα που ταλανίζουν τη Μήλο και όλη γενικά την κοινωνία μας.
0: Επίσης, κύριε Στάθη Μπαρμπούνη, πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε ότι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Σύρο λειτουργούν, είναι ανοιχτά. Βλέπουμε ότι έρχεται κόσμος, ακόμα και τώρα Έλληνες που έρχονται από διάφορα μέρη να σας γνωρίσουν έτσι από κοντά, να ανταλλάξετε απόψεις, πώς πάμε, ξέρω εγώ, για τις εκλογές. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, που εγώ δεν βλέπω να έχουν ούτε νομαρχιακές ούτε τοπικές, έτσι, και τουλάχιστον στην πρωτεύουσα του νομού, που θα έπρεπε να έχουν και τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχουν. Ή αν έχουν, κάποιοι είναι κλειδωμένα ερμητικά. Σε αντίθεση με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουμε ότι είναι ανοιχτά, βλέπουμε μια ζωντάνια και ένα ενδιαφέρον του κόσμου και των ντόπιων και των επισκεπτών. Και αυτό είναι σημαντικό, θα έλεγα. Δείχνει μια πολιτική υγεία.
2: Όχι να το πενευθούμε, αλλά ίσως έχουμε τα ωραιότερα γραφεία, ίσως όλη την Ελλάδα, νομαρχιακής, στη θέση, στην τοποθεσία που είναι. Όποιος έχει έρθει, φωτογραφίζεται στα γραφεία, φωτογραφίζεται στο μπαλκόνι με θέα το λιμάνι της Τσερνούπολης. Τα γραφεία της ΔΕΠ και της τοπικής Σύρου λειτουργούν. Ανοίγουν για τον κόσμο κάθε Τετάρτη απόγευμα. Είναι εκεί η τοπική της Σύρου, μέλη της ΔΕΠ, συζητάει με τον κόσμο, μας επισκέφτεται. Τώρα που είναι και το καλοκαίρι, έρχονται και μέλη από διαφορετικά μέρη. Βλέπουν τα γραφεία, βλέπουν εκεί τις ταμπέλες μας, έρχονται και μας γνωρίζουν. Είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τα γραφεία θα φτάσουν σε καθημερινή λειτουργία και πρωί και απόγευμα, με σκοπό να ενημερώνονται οι πολίτες, να ενημερώνονται τα μέλη μας, να είναι ανοιχτά και για τους βουλευτές μας, γιατί ο ρόλος των γραφείων δεν είναι να είμαι εγώ και τα μέλη μόνο και να μιλάμε με κόσμο. Οι βουλευτές που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των εκλογών, τα γραφεία είναι ανοιχτά να δώσουν συνεντεύξεις, να έρθουν να μιλήσουν, να κάνουν τις προσωπικές τους επαφές, και αυτοί που έχουν γραφείο στη Σύρο και αυτοί που δεν έχουν, είναι στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Και επίσης αυτό που βλέπουμε, και δεν ίσως τα παλιά χρόνια, παρόλο ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν κρατεά, αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα, βλέπουμε να υπάρχει μια ενότητα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπουμε μια άριστη συνεργασία και των τοπικών οργανώσεων και της νομαρχιακής και με τους τέσσερις βουλευτές Κυκλάδων, έτσι και με τα Υπουργεία. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.
2: Μα νομίζω κανένας δεν μπορεί να αφιζητήσει την ικανότητα και την προσφορά του Πρωθυπουργού όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πιστεύω κανένας να μπορεί να πει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε έναν καλύτερο Πρωθυπουργό από αυτόν που έχουμε αυτά τα χρόνια και σε τι δύσκολες περιπτώσεις. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέλαβε την Ελβετία, ανέλαβε μια χώρα διαλυμένη, μια χώρα χρεοκοπημένη, μια χώρα που ο Πρωθυπουργός της, όταν πήγαινε στο εξωτερικό, τον ευγάζανε στη γωνία, ούτε καν τον φωτογραφίζανε. Μια χώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών, όταν συζητούσαν για το μέλλον της χώρας μας, ήταν σε άλλη αίθουσα απομονωμένος, και βλέπουμε τι παραδίδει αυτή τη στιγμή, τι παραδίδει, όχι παραδίδει, τι έρχεται ο κόσμος να δει όταν θα έρθουν οι βουλευτικές εκλογές, το τι έχει αλλάξει σε αυτή την χώρα. Η συνεργασία μας με τους βουλευτές και με όλα τα υπουργεία εννοείται ότι είναι αγαστή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε κανέναν. Και όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Το ίδιο παλμό αφουγκραζόμαστε παντού.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, τι επαφές θα έχετε στο νησί της Νάξου μας? Θα συναντηθείτε με μέλη της τοπικής? Τι ακριβώς, για πέστε μας.
2: Ναι, το απόγευμα έχουμε τοπική με την Δήμη των Νάξου. Θα συναντηθούμε να γνωριστούμε, γιατί είναι και η πρώτη φορά, όπως είπατε και εσείς, που επισκέφτομαι το νησί. Βέβαια, με τον Πρόεδρο είμαστε από παλιά γνωστοί, αλλά να δούμε όλα τα μέλη. Να αρχίσουμε και εδώ να αναζωπυρώνουμε το κλίμα, να μπαίνουμε σε ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας. Βέβαια, μπορεί να αργεί ακόμα λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Και με την ευκαιρία που είμαστε εδώ, θα ξεκινήσουμε να ζωντανέψουμε λίγο και τον παλμό, ασκέτως ότι είναι καλοκαίρι, είναι μια περίοδος δύσκολη για όλους, όλοι εργάζονται ίσως στον τουρισμό, αλλά θα ξεκινήσουμε τη σκέψη, την οργάνωση, το πώς θα το λειτουργήσουμε στις εκλογές. Θα είμαστε βέβαια σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πολύχο Άγιο της Νάξου, θα επισκεφτούμε με τον Υπουργό τις εγκαταστάσεις, γενικά θα συναντηθούμε και με τα μέλη της ΔΕΠ που είναι από το νησί της Νάξου. Θα είναι ένα γεμάτο τρίμερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να πάμε σε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και προβλημάτισε αρκετό κόσμο, και αναφέρουμε για το θάνατο μιας αθώας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Το αμάρτημά της, εντός εισαγωγικών η λέξη αμάρτημα, είναι ότι ανήκε στη Νέα Δημοκρατία και ότι η κόρη της ήταν πολιτεύτρια, υποψήφια βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και εμπριστικοί μηχανισμοί και στα σπίτια και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ως πρόεδρος νομαρχιακής, σαν πρόεδρος της ΔΕΠ κυκλάδων, σαν νεοδημοκράτης, αλλά και σαν Έλληνας πολίτης, πώς σχολιάζεται αυτό το γεγονός?
2: Πρώτα να πούμε τα συλληπιτήριά μας με την ευκαιρία που μου δίνεται το βήμα στην οικογένεια για αυτό το τραγικό γεγονός, και θα ήθελα να ρωτήσω, αν ο νεκρός ήταν αριστερός, τι θα είχε ζήσει αυτή η χώρα? Πόσες φορές θα είχε καεί η Αθήνα? Είναι δεξιός και δεν μιλάει κανένας. Αυτή είναι η αριστερά. Κάποιοι νομίζουν ότι ζουν στην εποχή του εμφυλίου. Αυτή ήταν η δολοφονική πράξη που πρέπει να καταδικαστεί. Δεν ξέρω, έχει καταδικαστεί μεν, όχι και από κάποια κόμματα και ιδιαίτερα ζωηρά. Ήταν μια δολοφονική πράξη η οποία πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και οι ένοχοι, να μην το πω λαϊκά, να σαπίσουν στη φυλακή, αλλά να πάρουν αυτό που πρέπει, την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί εμείς ως δεξιοί, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Και μιας που είπατε δικαιοσύνη, κύριε Μπαρμπούνη, έχουμε και την υπόθεση της Μαρφίν, που βλέπουμε ότι πρώτη φορά μετά από χρόνια κάει και τότε μια έγκυος γυναίκα με το παιδί της, έγιναν τα όσα έγιναν. Βλέπουμε κάτι να κινείται για την απόδοση δικαιοσύνης. Ένα σχόλιο.
2: Άλλο ένα έγκλημα που έχει γίνει από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αυτό το μήνυμα, αυτό που έχουμε τώρα, ότι έχει ξεκινήσει να αποδίδεται δικαιοσύνη, μαρτυράει ότι η δικαιοσύνη μας μπορεί κάποιες φορές να αργεί, αλλά ποτέ δεν θα φτάσει στο σημείο να παρατήσει την προσπάθεια για δικαιοσύνη. Αγωνιούμε και ανυπομονούμε να μάθουμε τι έγινε εκείνη τη μέρα, πώς έγινε, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που τα ξεκίνησαν, που ήταν οι ηθικοί αυτούργοι, αλλά και αυτοί που τους προέτρεψαν να τα κάνουν, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό της Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί αυτά δεν ήταν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι πήγαν, περνούσαν απ' έξω και πέταξαν ένα γκαζάκι που βασούσαν τυχαία στο χέρι τους. Να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλους αυτούς τους νεκρούς που έχουμε, και επαναλαμβάνω, αν αυτοί δεν ήταν δεξιοί και ήταν αριστεροί, πόσες φορές θα έχει καεί αυτή η χώρα? Δεν βλέπω κανέναν αλληλέγγυο να βγαίνει να διαδηλώνει, να ζητάει δικαιοσύνη, να μην είναι ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα, γιατί μιλάμε για εγκλήματα, συνειδητά εγκλήματα που κάνουν. Εγκλήματα που διχάζουν τη χώρα, προσπαθούν να διχάσουν τη χώρα. Κάποιοι νομίζουν, επαναλαμβάνω, ότι βρίσκονται σε άλλη εποχή. Η άλλη εποχή έχει τελειώσει με το αποτέλεσμα που ξέρουμε. Είμαστε η μοναδική χώρα που αυτοί που έχασαν έχουν το λόγο και διαδηλώνουν, καμαρώνουν, πανηγυρίζουν. Αυτοί που πήραν τα όπλα κατά του ελληνικού κράτους. Ας μην συνεχίσω. Περιμένουμε την απόδοση δικαιοσύνης και να μάθουμε τα ονοματεπώνυμά τους, αυτοί που έκαναν αυτά τα εγκλήματα και αυτοί που τους όθησαν να τα κάνουν.
0: Όμως, κύριε Μπαρμπούνη, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως, και επειδή εμένα και ο κόσμος με ξέρει ότι ανήκω στην δεξιά, είμαι ένας δεξιός άνθρωπος, έτσι τα γενοφάσκια μου, και δεν το αρνούμε, είμαι υπερήφανος για την ιδεολογία μου. Ήθελα όμως να πω το εξής. Προσέξτε, εάν ήταν κάποιος ο οποίος, ή κάποια, η γυναίκα αυτή, η οποία ήταν αριστερή ή Πασόκ ή ΚΚΚ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα είχαν κάψει την Ελλάδα. Τώρα κάει και την κάψανε ζωντανή αυτοί οι αριστερούλιδες. Μία γυναίκα η οποία ήταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και η κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, και δεν βλέπω να συγκινούνται οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις.
2: Υπάρχει επιλεκτική συγκίνηση σε κάποιους. Υπάρχει κάποιοι που μπορεί να χαίρονται και για αυτά που κάνουν. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της βίας σε καμία μορφή, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη, αν και δεν έχουμε από την άλλη πλευρά βία. Ιστορικά, άμα το σκεφτούμε, η βία προέρχεται μόνο από τη μια μεριά, να μην θυμηθούμε πάλι τη 17 Νοέμβρη. Τα εγκλήματα που έχει κάνει η αριστερά. Και εγώ, όπως ξέρεις, αγαπητέ φίλε, είμαι της πατριωτικής λαϊκής δεξιάς ιδεολογικά, και είμαστε υπερήφανοι για την ιδεολογία μας, είμαστε υπερήφανοι για ό,τι έχει κάνει η παράταξή μας για αυτή τη χώρα, που έσωσε τη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έβαλε την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που την ξανάσωσε τώρα στην κρίση με τα μνημόνια. Αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στα γκαζάκια, που μένουν στη βία, βγαίνουν από τον υπόνομό τους για μία μέρα και ξαναμπαίνουν εκεί. Ο ρόλος της ελληνικής κοινωνίας είναι να τους απομονώσει εκεί μέσα στους υπονόμους τους οποίους και ανήκουν. Να μην τους δίνει βήμα. Και βλέπουμε διάφορους ανθρώπους τέτοιους να βγαίνουν στα κανάλια, να ορίονται, να φωνάζουν, να χτυπιούνται και να θεωρούν ότι αυτοί θα σώσουν τη χώρα αυτή που την έχουν φτάσει εκεί. Δηλαδή, πεδομάζωμα η Ελλάδα έχει ζήσει μόνο επί τουρκοκρατίας και στον εμφύλιο. Τι άλλο να πεις μετά από αυτό?
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπούνη, για πάμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις. Πολλές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως δείχνουν ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της αυτοδυναμίας. Διότι επίτρεψέ μου, αγαπητέ Πρόεδρε, εμένα ο φόβος μου ως πολίτης είναι ο εξής. Φοβάμαι ότι ο τόπος μην οδηγηθεί σε μια κυβερνησία ή αν οδηγηθεί σε κάποιους ανθρώπους που ζήσαμε και στο παρελθόν, τότε που για να πάρεις 60 ευρώ από την τράπεζα έπρεπε τα λεφτά σου, τα δικά σου, έτσι, να στηθείς στην ουρά, ή που κινδυνεύαμε να μας πετάξουν με τις κλωτσές από την Ευρώπη. Και αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία να βάλει πλάτη, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να φτιάξει την οικονομία, δεν ξέρω που θα είμαστε αυτή τη στιγμή. Λέω λοιπόν το εξής. Ο φόβος μου είναι διπλός, διτός. Α, ακυβερνησία, και β, άνθρωποι στην ανάληψη του τιμονιού της χώρας, οι οποίοι θα κάνουν πράγματα αλλοπρόσαλα. Θα ήθελα την άποψή σου.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ζήσουμε τη μέρα που αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναλάβουν το τιμόνι της χώρας. Το στοίχημα είναι ένα και είναι η αυτοδυναμία. Ο σκοπός μας και όλος ο αγώνας θα δοθεί γύρω από αυτό, την αυτοδυναμία. Σίγουρα δεν συζητάμε την πρώτη θέση. Η πρώτη θέση είναι εξασφαλισμένη, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και ποτέ δεν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση που να δίνει τη Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα, και να το σκεφτούμε αυτό. Από το 19, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει είναι μπροστά με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ιστορικά. Εγώ θυμάμαι την εποχή της παντοδυναμίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Όποιο κόμμα κυβερνούσε, την διάρκεια της διακυβέρνησής του, η αντιπολίτευση περνούσε μπροστά, πάλευε να περάσει μπροστά, κάνανε παροχές, ποιος θα περάσει. Υπήρχε μια κόντρα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης είναι αδιαφυσβήτητο πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που το παίρνουν όλα τα κόμματα, φαντάζομαι, στα σοβαρά, αλλά δεν είναι και το αποκλειστικό. Θυμάμαι την εποχή που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με 20 μονάδες το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα. Καμία δημοσκόπηση δεν μας έδινε τόσο μεγάλα ποσοστά, και εμείς όταν είδαμε τα αποτελέσματα εκπλαγήκαμε, γιατί περιμέναμε 10-12 μονάδες και πήγε στους 20. Άρα αυτό είναι κάτι ενδεικτικό, η δημοσκόπηση, αλλά δεν είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν θα ανοίξει η κάλπη, θα δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, και τότε θα πρέπει ο Έλληνας, πριν πάει στην κάλπη, να έχει κάτσει και να έχει σκεφτεί τι θέλει. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει σωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η δοκιμασία της χώρας ή δεν θα υπάρξει κάποια άλλη. Θέλει να χάσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε, θέλει να ξαναμπεί σε μια περιπέτεια που έζησε πριν λίγα χρόνια, οι περισσότεροι τα θυμόμαστε, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Θέλει να ξαναζήσει αυτό που είπατε κι εσείς, τα 60 ευρώ στο ATM, και να κλαίνει οι γέροντες χάμω πότε θα τα σηκώσουν, να μην ξέρουν αν θα είναι την άλλη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε το σενάριο να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις μέρες. Τι θα είχε ζήσει η Ελλάδα, πού θα είμαστε? Θα είναι αυτές οι σκηνές που βλέπουμε σε κάποιες άλλες χώρες, Αργεντινή και τα λοιπά, το πώς ζουν και τι κοινωνική ταραχή υπάρχει. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο Έλληνας πριν πάει στην κάλπη. Σίγουρα έχουν γίνει αστοχίες, έχουν γίνει παραλήψεις όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται δεν μπορεί να γίνονται τα πάντα τέλεια. Όλοι μαθαίνουν από τα λάθη, προχωράνε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάτσει και να αναλογιστεί το βράδυ το προηγούμενο, το βράδυ εκείνο του Σαββάτου που θα ξημερώσει και θα πάει στην κάλπη, θα πρέπει να σκεφτεί τι πάει να κάνει. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι με την ψήφο μας. Δεν περισσεύει ούτε μία ψήφο. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω κάτι προσωπικό που δεν μου έκαναν, που βλέπω. Ας κοιτάξει την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, πώς είναι η χώρα, πώς ήταν η χώρα. Πότε είχε νιώσει υπερήφανος πριν που ήμασταν όλοι με το κεφάλι κάτω και από τη στιγμή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από πού να πιάσουμε τα εθνικά θέματα, πότε η Ελλάδα ήταν εξοπλισμένη σε σχέση με τώρα. Παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία έναν άοπλο στρατό. Πότε ήταν το σύγχρονο κράτος. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει που στη Γερμανία ακόμα τα φαντάζονται. Η Γερμανία είναι στην εποχή του φαξ το δημόσιο. Και εμείς όταν μας λένε φαξ δεν ξέρουμε τι είναι, πια το έχουμε ξεχάσει. Σε ποιο τομέα να πεις ότι δεν έχει γίνει μια μεταρρύθμιση η οποία έχει φέρει τη χώρα, όχι στο επίπεδο της Ευρώπης, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτοί κάποτε βγάζανε τον, όπως είπα και πριν, βγάζανε τον Υπουργό Οικονομικών μας έξω από την αίθουσα για να συζητήσουν για τη μοίρα μας. Και αυτή τη στιγμή, από εκεί που μας δίνανε ένα ξεροκόμματο για να απαλλαγούν από εμάς και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο. Όλοι αυτοί έχουν πρόεδρο Έλληνα. Δηλαδή, και μέσα σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Μιλάμε τώρα για από το 19 γινόντουσαν αυτά. Και έχουν όλοι αυτοί ακούν τον Έλληνα. Κοσμοϊστορικά γεγονότα που, αν κάτσουμε και τα σκεφτούμε, το τι αλλαγές έχουν γίνει σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και εμείς λες μπράβο, καταφέραμε κάτι. Δεν καταφέραμε πολλά. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, πού ήταν η χώρα. Που ήταν η χώρα στο χείλος του γκρεμού, ήμασταν ένα βήμα, ήμασταν χρεοκοπημένοι, δηλαδή να μην τα αεροποιούμε τα πράγματα. Είχαμε χρεοκοπήσει. Δεν ήμασταν πουθενά. Σωζόμασταν μόνο επειδή τυχαία ήμασταν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας δίνανε ένα κομμάτι ψωμί να φύγουμε, δεν μας θέλανε. Και
0: άρα
2: αυτή τη στιγμή διοικούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πρόεδρε, καταλαβαίνω εκ των όσων μας λες ότι είσαι αισιόδοξος, έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι απλά θα είναι πρώτο κόμμα στις προσεχείς εκλογές, αλλά πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία

0: πιστεύουμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορούμε να κερδίσει με μια πλειοψηφία και να σχηματίσει μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Το διακήρυγμα είναι με πόσο ποσοστό θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ποιος είναι ο δεύτερος. Ο σκοπός μας και η πεποίθησή μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία την άλλη μέρα των εκλογών θα είναι αυτοδύναμη, γιατί την άλλη μέρα των εκλογών τα προβλήματα θα συνεχίσουν να τρέχουν και πρέπει ο Έλληνας να ξέρει την ώρα της κρίσης ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Θέλεις μια κυβέρνηση 2-3 κομμάτων που μέχρι να συνεννοηθούν το πρόβλημα θα έχει μεγαλώσει, θα έχει γίνει τεράστιο, ή θα πρέπει εκείνη την ώρα, 4 ώρα το πρωί, την ώρα της κρίσης, γιατί θα έρθουν και αυτά. Δηλαδή, δεν, στην κοινωνία που ζούμε, στον πλανήτη που ζούμε, για τόσες αλλαγές που βλέπουμε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα της κρίσης και να δώσει λύση, να πάρει μια απόφαση. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πάρουν απόφαση μεταξύ τους και μαλώναν μέσα στα Υπουργεία για το αν θα κάνουν διαδήλωση ή θα πάρουν μέτρα. Ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος που έχει περάσει τόσες κρίσεις, ο άνθρωπος που τον λένε άτυχο, αλλά εμείς είμαστε τυχεροί που τον είχαμε σε όλα αυτά που μας συνέβησαν, από την κρίση στον Εύρο, το COVID, τους δύο πολέμους στην περιοχή μας. Και ευτυχώς που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο ως πρωθυπουργό, γιατί αυτή η χώρα δεν θα ήταν εδώ που είναι, ερχόμενη και από μια δεκαετία, μια οκταετία κρίσης.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να έρθουμε και στα αμιγώς και κλαδίτικα, αν θες, γιατί και κλαδίτες είμαστε. Θα ήθελα λίγο την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου στις Κυκλάδες και το γεγονός ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού έχουμε έναν οργασμό έργων από τη Σύρο, την Άξο μέχρι και το πιο μικρό νησί. Έχουμε την τύχη και την ευτυχία, θα έλεγα, να έχουμε τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος είναι βουλευτής μας, άνθρωπος μας, υπουργός αθλητισμού, και μιλάνε τα νούμερα. Και τι λένε τα νούμερα? Ότι με καμία κυβέρνηση του παρελθόντος και κανέναν υπουργό αθλητισμού του παρελθόντος δεν είχαν πέσει τόσα λεφτά για αθλητικά έργα στην Άξο, στη Σύρο και στα λοιπά νησιά των Κυκλάδων. Θα ήθελα λοιπόν μια αξιολόγηση του αθλητικού κομματιού, διότι είσαι και άνθρωπος του αθλητισμού, έχεις ασχοληθεί με το βόλεϊ, και από την άλλη πλευρά και γενικότερα στα έργα τα οποία αυτή την ώρα γίνονται στις Κυκλάδες, χωρίς να μπούμε και να ονομάσουμε ένα έργο ξεχωριστά, με μια αξιολόγηση όμως του τι λαμβάνει η χώρα.
1: Στον αθλητισμό κυριολεκτικά είναι σαν να περιμένουμε να διοργανώσουμε μια μικρή Ολυμπιάδα στα νησιά μας. Οι Κυκλάδες ήταν σε σημείο μηδέν από εγκαταστάσεις, τα ξέρουμε όλοι, και αυτή τη στιγμή σε κάθε νησί που πάμε γίνονται εξαγγελίες για έργο, και όχι εξαγγελίες θα φτιάξω, τα χρήματα είναι ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Δήμων για να τα αξιοποιήσουν και να υλοποιήσουν τα έργα. Ακόμα και στα πιο μικρά νησιά, πήγαμε Κύθνο, πήγαμε Ίο, κλειστό γυμναστήριο στην Ίο. Πράγματα τα οποία πριν μερικά χρόνια άντε να είχε και η Νάξος κλειστό. Είχε η Σύρος, είχαμε τα προβλήματα στη Σύρο. Τρία γήπεδα φτιάχνονται στη Σύρο αυτή τη στιγμή. Αν πάμε στην περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου, είναι εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω έτσι πάντα χαριτολογώντας, ότι οι Κυκλάδες είναι σαν να διοργανώνουν μια μεγάλη διοργάνωση και ετοιμάζονται να τη διοργανώσουν. Παντού υπάρχει ένας πυρετός εργασιών για αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα είναι μόνο για τις ομάδες, αλλά θα κρατήσουν και την νεολαία. Τα νησιά μπορεί να είναι το διαμάντι της Ελλάδας, να φέρνουν πολλά χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να δίνεις και παροχές και στους ντόπιους για να μένουν όλο το χρόνο εκεί. Ο αθλητισμός είναι ένας από αυτούς. Είναι πολλά που θα δώσουν να μείνουν οι νέοι μας στα νησιά. Ο αθλητισμός είναι ένα από τα βασικά. Σε όλα, εκτός από τον αθλητισμό, σε όλα έχουν γίνει παρεμβάσεις, και ως Κυκλαδίτες είναι ο ρόλος μας να ζητάμε και άλλα περισσότερα. Μπορεί να γινόμαστε λίγο έτσι, αλλά αυτός είναι και ο ρόλος μας. Εμείς ως μέλη της Κυκλαδίτικης κοινωνίας όλοι μας, γιατί ζούμε στις Κυκλάδες, μένουμε στις Κυκλάδες, βιώνουμε τα προβλήματα, γιατί οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο το καλοκαίρι που εδώ είδα στην Άξο τι ομορφιά είναι, κόσμος κυκλοφορεί, γεμάτο το νησί, ο τουρισμός, χαμός, αλλά να είναι και το χειμώνα. Γι' αυτό εμείς, ο ρόλος μας σαν ΔΕΕΠ Κυκλάδων, σαν τοπικές σε όλα τα νησιά, είναι να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία τα βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι, και να τα μεταφέρουμε στους βουλευτές και στους υπουργούς, ώστε να βρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Είναι να μεταφέρουμε τα προβλήματα των συμπατριωτών πολιτών μας προς την κεντρική εξουσία, προς την Αθήνα. Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε σε αυτό το δρόμο για να ξέρουν τι εστί νησιωτικότητα. Είναι δύσκολο. Αν δεν το έχει ζήσει, αν δεν έχει ζήσει σε νησί και χειμώνα, είναι δύσκολο να το καταλάβει. Έρχεσαι λίγες μέρες το χρόνο στα νησιά, κάνεις τις διακοπές, λες τι παράδεισο ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι όλα έτσι. Και οι Κυκλάδες δεν ήταν έτσι το 19 με το 2026. Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και στην υγεία, που πάντα θέλουμε κάτι καλύτερο και πάντα θα θέλουμε κάτι καλύτερο. Ό,τι και να γίνει, θα ζητάμε πάντα κάτι καλύτερο. Και στις μεταφορές και στον αθλητισμό, τα είπαμε, οι Κυκλάδες έχουν μεταμορφωθεί αυτή την οχταετία της Νέας Δημοκρατίας, την εφταετία. Ακόμα περισσότερο πρέπει να προσπαθούμε, ακόμα περισσότερο να ζητάμε. Μας αξίζει να ζητάμε, γιατί δίνουμε πολλά για αυτή τη χώρα και έχουμε δώσει πολλά και ιστορικά, αλλά και τώρα και στον τουρισμό. Είναι το διαμάντι του Αιγαίου, είναι το διαμάντι της χώρας και πρέπει να το προφυλάξουμε και να το προστατεύσουμε και να το μεγαλώσουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο θελγητό για όλο τον χρόνο για τον νησιώτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπούνη, όταν μιλήσαμε χθες για να ζητήσω να έχουμε αυτή την επαφή να έρθετε στα στούντιο ραδιοφωνίας και κλαδών εδώ στη χώρα της Νάξου, μου είπατε πόσο πραγματικά στην Νάξο σας αρέσει και τι καταπληκτικός τόπος είναι αυτός. Για πέστε μας έτσι τις εντυπώσεις σας από την Νάξα μας.
1: Εντάξει, η Νάξο την ξέρω από 2004 που έρχομαι. Υπήρξα διαιτητής στο βόλεϊ και ερχόμουν στους αγώνες της ομάδας. Ερχόμουν και επαγγελματικά όταν ήμουν προϊστάμενος σε κέντρα εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο νησί για να. Έχει τα πάντα, έχει μεγάλη έκταση, έχει να κάνει εκδρομές. Για το φαγητό δεν συζητάμε, το θεωρώ το κορυφαίο. Είναι απόλαυση η Νάξο, είναι απόλαυση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι το αγαπημένο μου νησί.
0: Μάλιστα. Ήθιστε όταν παίρνεις μια συνέντευξη από ένα πολιτικό πρόσωπο να του ζητάς, και αυτό κάνουμε και στο kiklades.live.gr, η σεμνή Τριανταφυλλίδου αυτό κάνει. Εγώ όμως λίγο θα διαφοροποιηθώ. Δεν θα σας ζητήσω να απευθυνθείτε στον κόσμο γενικά και να πείτε δύο λόγια. Θέλω, αγαπητέ κύριε πρόεδρε της ΔΕΠ Κυκλάδων, φίλε Στάθη Μπαρμπούνη, να απευθυνθεί στους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, διότι γιατί να το κρύψουμε άλλωστε που έλεγε ο αείμνηστος επίτιμος, υπάρχουν δυσαρεστημένοι άνθρωποι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι οποίοι είναι δεξιοί, άνθρωποι που ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και για κάποιους λόγους δικαιολογημένους ή αδικαιολόγητους αν θέλεις, απομακρύνθηκαν ή σκέφτονται να απομακρυνθούν. Ως πρόεδρος λοιπόν της ΔΕΠ Κυκλάδων, θα ήθελα κλείνοντας να απευθυνθείς σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους στείλεις ένα μήνυμα.
1: Σε όλους αυτούς που δικαιολογημένα ή όχι, όπως είπατε και εσείς, έχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις αν θα ψηφίσουν ή όχι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, θέλω να τους πω αυτό, ότι οι εκλογές που έρχονται είναι κρίσιμες για το μέλλον της χώρας. Φτάσαμε εδώ. Κάναμε πράγματα, αλλά δεν πρέπει να τα ρισκάρουμε ξανά. Βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το μόνο που έχουν να πούν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν πει τι θα κάνει άμα πέσει ο Μητσοτάκης. Ίσως και αυτοί δεν το πιστεύουν και γι' αυτό λένε να πέσει ο Μητσοτάκης και μετά τι, χάος, όχι. Το διαγγέλμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το ερώτημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Αυτοί πρέπει να ανησυχήσουν και να κάτσουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις δεύτερες σκέψεις, ίσως και με τη φθορά του χρόνου, γιατί όταν κυβερνάς 7-8 χρόνια, λογικό είναι να έχεις αφήσει και κάποιους δυσαρεστημένους, γιατί κάποιοι νομίζανε ότι όλα γίνονται. Δεν είναι έτσι πια η κοινωνία. Και να κάτσουν να σκεφτούν αυτό το πράγμα. Ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός? Ωραία οι διαμαρτυρίες, ωραία οι φωνές, να διεκδικούμε, οκ. Okay. Αλλά εκείνη τη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί μετά την εκλογή, μετά τις εκλογές, ποιος θα αναλάβει τα ενία της χώρας? Ο Ανδρουλάκης? Ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας? Τον ξέρουμε πια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός μου θυμίζει αθλητική ομάδα, μια ομάδα που έχει χρεοκοπήσει, έχει πάει στη τοπική κατηγορία.
0: Καριστιανό θα μπορούσε να σας πει κάποιος.
1: Ποιο?
0: Εγγύηση.
1: Εγγύηση στην καταστροφή. Το έχει επαναλάβει.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και ξανανεβαίνει, έχει παρατήσει ένα κόμμα στο 17%, τους παράτησε εκεί και πήγε να φτιάξει ένα άλλο κόμμα που έρχονται οι ίδιοι και ξεκινάει στο 14. Αυτό το θεωρεί επιτυχία. Θα κορυδέψει πάλι τον κόσμο. Τον έχουν ζήσει, τον έχουμε δει. Ξέρουμε τι είναι. Ένας που έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Ένας που για λίγα λεπτά θα μας είχε τεινάξει στον αέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κορυδεύει ακόμα και τους δικούς του. Να μην πούμε για τα δημοψηφίσματα. Ο Βελόπουλος, εντάξει, να υπάρχει και κάποια σοβαρότητα. Αυτό θα είναι το ερώτημα που πρέπει την ώρα που θα πέσουν να κινηθούν πριν πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες, οι οποίοι κάνουν τις δεύτερες σκέψεις να σκεφτούν. Μητσοτάκης ή ποιος. Όχι να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι εύκολο. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να. Όχι να πέσει, δεν συζητάμε αυτό. Πρέπει να είναι αυτοδύναμος.
0: Το όνομα του Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς είναι μια κατηγορία από μόνο του. Είναι πια. Δεν ξέρω, ίσως το κάνει. Είναι μονικός. Είναι μονικός. Ο άνθρωπος πια δείχνει μίσος κατά ενός μιας οικογένειας. Και δεν μπορεί μια χώρα να κάθεται να παίζει για το μίσος ενός ηλικιωμένου ανθρώπου κατά μιας οικογένειας. Εγώ θυμάμαι μόνο τη σκηνή στα 40 χρόνια που ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός και είχε πάει ο Κωνσταντίνος ο αείμνηστος Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία στη γιορτή και του δώσε το χέρι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Και εκείνος στα 50 χρόνια δεν πήγε να δώσει το χέρι του στο γιο του. Αυτός ο οποίος έριξε τον πατέρα, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, πια είναι η απογοήτευση προσωποποιημένη. Εμμονικός, ο οποίος το μόνο που έχει είναι ένα μίσος μιας οικογένειας. Θα κάτσει τώρα ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας να ασχοληθεί με τις αιμονές ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Κατέστρεψε σκεφτείτε πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν η χώρα αν δεν είχε ρίξει τον Μητσοτάκη το 1993. Γιατί πια η ιστορία μας διδάσκει ότι την εποχή εκείνη ο Μητσοτάκης άλλαζε τη χώρα. Και πόσο θα είχε γίνει αν είχε ολοκληρωθεί το έργο του τότε. Και αυτό το σταμάτησε ο Σαμαράς. Για να φτιάξει την πολιτική άνοιξη του, άνοιξη του 4,6 και να μείνει εκεί. Οι Νεοδημοκράτες τον συγχώρησαν.
0: Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Μπαρμπούνη, να πω δύο λόγια, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έμεινε εκεί. Κύριος Σαμαράς στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ να παραμείνουν στην εξουσία ψηφίζοντας πρόεδρο της Δημοκρατίας τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο, έτσι. Και σε άλλες επίσης περιπτώσεις ο κύριος Σαμαράς έβαλε πλάτη για να εκλεγεί το Πασόκ. Έτσι, ακόμα και το 1996 ήταν αντίθετο στον Μιλτιάδη Έβερ. Εγώ σας λέω ότι δεν ήθελε το Μητσοτακέικο. Δικαίωμά του. Αλλά δεν πήγε μόνο αντίον του Μητσοτάκη. Δεν είναι ότι έριξε μια εκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν ήταν ο Έβερτ αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος Έβερτ ήταν γνήσιο τέκνο του καραμαλισμού και καθαρός δεξιός, δεν ήταν κεντρός ο Έβερτ, πήγε κόντρα στον Έβερτ. Δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Το 1996 και έχασε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο κύριος Σαμαράς στο ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά μεγάλες. Όπως επίσης και τα πλήγματα που έχει καταφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Μα και το 1993 που έριξε το Μητσοτάκη ουσιαστικά έφερε τον Παπανδρέου σε μια ηλικία
0: ακριβώς,
1: που θυμόμαστε πώς ήταν και πώς κυβερνούσε, ποιος κυβερνούσε τη χώρα τότε. Συνέχισε το κακό με το Σιμίτι, είδαμε όλα αυτά τα χρηματιστήρια και όλα αυτά που ζήσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και το 2014 ποιος έφερε τον Τσίπρα. Εκείνος. Μιλάει ο Σαμαράς για ποιος είναι άξιος, ο οποίος έχει χάσει με 8 μονάδες διαφορά από τον Τσίπρα. Και μιλάει για αυτόν που τον κέρδισε τον Τσίπρα με 20 μονάδες διαφορά. Και μιλάει ποιος είναι άξιος και ποιος έχει καταφέρει περισσότερα. Ίσως έχετε δίκιο. Είναι μονικός με τη Νέα Δημοκρατία όταν δεν είναι εκείνος αρχηγός.
0: Και ερχόμαστε, αγαπητέ Στάθη Μπαρμπούνη, στο 2026, που αντί να μάθει από τα λάθη του, έτσι, τι κάνει, θέλει να ξαναρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να ανέβει ποιος. Γιατί μην μου πείτε ότι ο κύριος Σαμαράς πιστεύει ότι ο ίδιος θα γίνει Πρωθυπουργός, ξέρετε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Ποιος θα έρθει, κανένας Τσίπρας θα έρθει για να φέρει πάλι μνημόνια, να φέρει capital control κλπ.
1: Το έργο επαναλαμβάνεται. Το έργο επαναλαμβάνεται.
0: Αγαπητέ κύριε Μπαμπούνη, καλά να περάσετε στο νησί της Νάξου. Θα ήθελα και δύο ευχές στους φίλους μας τους Αξώτες, αλλά και σε όλους τους Κυκλαδίτες, γιατί ο σταθμός ακούγεται σε όλες τις Κυκλάδες, για την αυριανή γιορτή του Αγίου Νικόδημου.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πάλι χρόνια πολλά στο υπέροχο νησί της Νάξου, στους συμπατριώτες μας, Ναξιώτες και Ναξιώτισες, να περάσουν καλά αυτό το διήμερο, να γιορτάσουν τον πολύχο Άγιό τους και κάθε καλό στην υγεία τους πάνω απ' όλα και στις οικογένειές τους.
0: Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της ΔΕΕΠ Κυκλάδων, κύριε Στάθη Μπαρμπούνη, για την τιμή που μου κάνατε να έρθετε στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων σε αυτή την πρώτη σας συνέντευξη ως Πρόεδρου της ΔΕΕΠ Κυκλάδων που ήρθατε σε εμάς. Σας ευχαριστούμε. Καλή διαμονή στην Άξο μας, σε αυτό τον επίγειο παράδεισο που και εσείς αγαπάτε και από χθες μου είπατε τα καλύτερα λόγια. Να είστε καλά. Καλή διαμονή στο νησί μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Κυκλάδων, τον κύριο Στάθη Μπαρμπούνη, τον οποίο φιλοξενήσαμε σήμερα εδώ στο Καλημέρα Κυκλάδες και στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Σε λίγο φτάνει στο νησί της Νάξου ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε λίγο στο νησί της Αξάς, στο νησί της Αριάδνης. Μια καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, μια καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ακούτε πάντα Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας, κοντά σας.

Μέγας χορηγός του Καλημέρα και Κλάδες. Το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Για να βλέπετε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα ιερά τέρατα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 στην Αμερική. Με τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις για την κουζίνα του σπιτιού σας, στο σαλόνι σας, στο υπνοδωμάτιό σας, στη βεράντα σας, στον κήπο σας, στο μπαλκόνι σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας Μαρούλης. 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

δομές, άριστος σχεδιασμός. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ποιος σκότωσε τα όνειρα. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στην Άξο μας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις Νικομίδια 2026 προς τιμήν του πολιούχου της Νάξου μας Αγίου Νικοδήμου, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου κυρίου Καλλινίκου. Ειδικότερα, ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης θα παραστεί σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου στο Γλυνάδο μας. Αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα παραστεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου χώρας Νάξου, καθώς και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου του Αγίου Νικοδήμου. Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα έχει συναντήσεις με τον έπαρχο Νάξου Γιάννη Μαργαρίτη, τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό, με τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τον πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, αθλητές, προπονητές, μέλη των διοικήσεων των αθλητικών σωματείων και κατοίκους της Νάξου μας. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άξο, ο υπουργός αθλητισμού θα επισκεφθεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού για να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Στην Άξο, τριήμερη επίσκεψη, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου. Εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στα Νικοδήμια 2026.

Η βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού από σήμερα στο νησί της Νάξου μας για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Η βουλευτής Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες στέλνει τις ευχές της για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου.

0: ακολουθώ.
1: Και cloudslive.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας. Το cloudslive.gr, έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει.

0: τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
1: Είναι οι λέξεις, οι στιγμές, είναι οι φίλοι.
0: Κυκλάδεslive.gr, το site των δημοσιογραφικών αποστολών και του ρεπορτάζ. Επιτόπιο ρεπορτάζ χθες στο Κουφονήσι μαζί με τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό.
1: Τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή.
0: Αποκλειστικές δηλώσεις του Δημήτρη Λιανού στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr στο Κουφονήσι.
1: Τελειωμό,

η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση και στη νέα δημοσκόπηση τη GPO για το μήνα Ιούλιο. Το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει σταθεροποιημένο, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο αλλά με πτωτική πορεία.

Αμερικανοί σφυροκόπησαν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ και κατέστρεψαν εγκαταστάσεις ντρόουν και πυράβλων στο Ιράν. Ένας Αιγύπτιος μουσουλμάνος επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη ανήλικη στο Μαρούσι. Την εγκλώβησε σε τουαλέτες, τον συλλέλαβε η ομάδα Δίας μετά από καταδίωξη. Συνελήφθη στην Αγγλία, κυρίες και κύριοι, η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη τα τελευταία 8 χρόνια διαμένει στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει 2 παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Γκάντουικ. Για τον εμπρισμό της Μαρφίν από αριστερούς στις 5 Πέμπτου του 10 που κόστισε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους, εκ των οποίων η μία έγκυος, ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα των 5 ατόμων που θεωρείται ότι συμμετείχαν στο χτύπημα, τα 3 άτομα, δηλαδή οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν την Παρασκευή και 46χρονη που συνελήφθη σήμερα στην Αγγλία.

Είναι αλήθεια λοιπόν από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που δολοφόνησαν αριστεροί. Θα τους κοιτούσα λέει στα μάτια και θα τους έλεγα μόνο ένα γιατί. Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή, μαζικά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίπεινα του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, έκλεισαν τα στενά του Χορμούς. Είναι οι λέξεις, οι στιγμές, είναι οι φίλοι. Ο Σιμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι. Το έργο συνολικής δαπάνης 40 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια στοχεύει να επιλύσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό πέρασμα για περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η έντονη κίνηση προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, επιβαρύνοντας τις μετακινήσεις, τις εμπορευματικές ροές και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της Ερμούπολης, το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσίασε. Την αναπαράσταση «Πώς η Ερμούπολη πήρε το όνομά της». Στη διοργάνωση πήραν μέρος ο Θεατρικός Όμιλος Ουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρας, Κοινωνικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι του νησιού, καθώς και δεκάδες έθελοντες.

Έργα προστασίας στο κάστρο της χώρας Θησίου με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Η προστασία του κάστρου της χώρας στη Νιώμας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση ενός από τα πλέον εμβληματικά σημεία του νησιού.

0: της δημοτικής κοινότητας χώρας Νόξου, Μάκης Μαυρογιάννης, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, εύχεται σε όλους τους Ναξώτες και τις Ναξώτισσες χρόνια πολλά για την αυριανή εορτή του Αγίου Νικοδήμου χώρας Νόξου. Καλά καρφίτσα στο νησί μας δεν πέφτει, γεμάτη η Νάξος μας από κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί αξώτες παίρνουν τις άδειές τους που μένουν Αθήνα και έρχονται στο νησί μας. Πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες επιλέγουν την Νάξο για τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά και πολλοί αλλοδαποί ξένοι τουρίστες επίσης επιλέγουν την Νάξο μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλώς να έρθετε και καλά να περάσετε. Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φτηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Είμαι εξαίρετημα εγώ, της μηχανίζας και ο γιος μου ήταν ταλακτικό, ήταν εντάξει μιας.
0: Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι

Ποιος... Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kiklades.gr Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο site με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νικοδήμου εύχονται σε όλη την Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες χρόνια πολλά. Και μια καλημέρα από τον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, αντιδήμαρχος του Δήμου μας, στο δεξί χέρι του Δημάρχου μας, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, ευχαίρεται χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Χρόνια πολλά, αντιδήμαρχε, χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.

0: Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον Κανακάρη μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρίτσα.
1: Θέλω ακόμα μια βόλτα.
2: 11:54 πρώτα λεπτά της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Μαζί.
2: Ξεκινάνε λοιπόν και οι καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις Νικοδημία 2026 με τον αξώτικο σταθμό, το σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Τρίμερη επίσκεψη στην Αξά μας από τον άνθρωπό μας, τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Γιάννης Βρούτσης σήμερα το απόγευμα θα είναι στο Γλινάδο, αύριο το πρωί εδώ στη χώρα στην πολυευχαιρετική θεία λειτουργία και το βράδυ αύριο στη Λιτανία της Εικόνας, στη χώρα της Νάξου μας. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, τον Έπαρχο, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, με την τοπική οργάνωση Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, με ανθρώπους του αθλητισμού, φορείς, συλλόγους και με απλό κόσμο. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων καλωσορίζει στην Άξο μας τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι.

κοίτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα. Μια ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα καλημέρα Κυκλάδες οδεύει προς το τέλος του. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, όλα δεξιά να πάνε. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου 2026, παραμονή του μεγάλου αξώτη Άγιου, του Αγίου Νικόδημου. Εμείς φυσικά και αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Και από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν εδώ δίπλα μου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ξέμνη ήταν στο ρεπορτάζ το Κουφονίσι και μετά θα συνοδεύσει τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση στην Άξο μας. Ξέμνη Τριανταφυλλίδου μαζί με τον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτση στην Άξο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Εγώ και η γυναίκα μου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας σήμερα στα κόκκινα εδώ στη Σύρο. Και μιας ήταν χθες και του Αγίου Παϊσίου, είχαμε και στα κόκκινα της Νάξου τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, να ευχαριστήσουμε το φίλο και συνεργάτη το Στέλιο το Σκυλάκι, ο οποίος μας ενημέρωσε για την πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία έγινε.

Να ευχαριστήσουμε και τον Στέλιο το Σκυλάκι. Μας ενημέρωσε για του Αγίου Παϊσίου το πανηγύρι που έγινε. Να είναι καλά και του χρόνου. Να ξαναγιορτάσουν. Λοιπόν, εμείς ραντεβού και πάλι αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, γιορτή του Αγίου Νικοδήμου. Εμείς θα είμαστε εδώ. Πολλά φιλάκια. Σας αγαπάμε. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στην παραλία. Γεια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό.

0: Μακεδονία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Η νέα αιμονή είναι οι σαγιονάρες με κάθε outfit αυτό το καλοκαίρι. Κάποτε οι σαγιονάρες είχαν μία και μοναδική αποστολή να μας συνοδεύουν στην παραλία. Φέτος είναι ένα από τα πιο δυνατά fashion statements του καλοκαιριού και οι πιο στυλάτες γυναίκες αποδεικνύουν ότι μπορούν να φορεθούν κυριολεκτικά με κάθε outfit και παντού, από το πρωινό coffee run έως το βραδινό ποτό. Ο απόλυτος συνδυασμός για effortless chic εμφανίσεις είναι ένα λευκό λινό παντελόνι, ένα oversized πουκάμισο και ένα ζευγάρι minimal σαγιονάρες. Δημιουργούν ένα look που αποπνέει πολυτέλεια χωρίς καμία προσπάθεια. Πρόσθεσε χρυσά κοσμήματα και μία ψάθινη τσάντα για το απόλυτο resort αισθητικό αποτέλεσμα. Ρομαντικό, αέρινο και απολύτως καλοκαιρινό. Οι λεπτές δερμάτινες ή οι μονόχρωμες σαγιονάρες δίνουν στο μάξι φόρεμα έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα χωρίς να χάνεται η κομψότητα του συνόλου. Ένα jean shorts ή ένα φαρδί jean συνδυάζεται ιδανικά με ένα απλό tank top και σαγιονάρες. Είναι το outfit που θα φορέσεις από το πρωί ως το βράδυ, ειδικά στις διακοπές, αλλά και στην πόλη τις πιο ζεστές ημέρες.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά, εμείς ζεσθενόμαστε λίγο, κατά άλλα μια χαρά είμαστε. Κάνει λίγο ζέστη, κανένα.
0: Και φυσάει κιόλας, να φαντάζω να μην φύσει.
1: Εντάξει, Ιούλιος είναι, 13 Ιουλίου είναι, Δευτέρα είναι, τι περιμένεις, δεν θα έχει όλα αυτά πράγματα. Δηλαδή, επειδή πέρασε ένα πολύ ήρεμο και χαλαρό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, με μπανάκι, τι νομίζετε. Μπορεί να πα και σήμερα μπάνιο, μπορεί να πα και αύριο μπάνιο, ελεύθερα.
0: Αύριο, ναι, εντάξει.
1: Σήμερα έχει υποχρεώσει και δεν μπορεί να.
0: Σήμερα όχι, αύριο γιατί όχι.
1: Μπορείς,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αύριο είναι και μεγάλη μέρα, είναι γιορτή.
1: Γιατί μεγάλη μέρα 24 ώρες έχει, δεν
0: έχει
1: καμία διαφορά.
0: 24 ώρες, αλλά είναι 24 ώρες όμως πολύ σημαντικές, διότι γιορτάζει όλη η Νάξος.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί είναι του Αγίου Νικοδήμου και γιορτάζετε και εσείς τα νοικοδημάκια. Που είστε και λίγοι.
1: Ναι, είμαστε λίγοι, είμαστε αρκετοί, εξαρτάται πώς το βλέπει κανένας. Πάντως όπως και να έχει, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε πρέπει να το πούμε από σήμερα.
0: Είστε λίγοι και καλοί.
1: Ναι, είμαστε λίγοι και καλοί.
0: Δεν μου λες το νοικοδημία υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχει δηλαδή κοριτσάκι με το όνομα Νικομίδη.
1: Ναι, και μάλιστα ξέρεις ποια έχει κόρη με το όνομα Νικομίδη.
0: Ξέρεις, κάτι προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Ναι, η Μαρία Καραγιάννη έχει την κόρη της.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μάλιστα με είχε πάρει όταν ήταν να το βαφτίσει. Είχε πάρει τηλέφωνο και με ρώταγε κατά πόσο υπάρχει ή όχι αυτό το όνομα και τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
0: Αν μπορεί δηλαδή να το χρησιμοποιήσει για το φιλικό.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Πολύ, μπράβο, καλά. Γιατί κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν προσπαθούσα να το πείσω τώρα. Είναι πολλά τα δεδομένα, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, λοιπόν, το Αγίου Νικοδήμου αύριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις είναι πλέον στην κορύφωσή του για το νησί της Νάξου. Και σήμερα με του Εσπερινού.
1: Που ήταν το Αγίου Παϊσίου, μάλιστα για πρώτη φορά πήγε και κάρα του Αγίου στο Γλυνάδο, το Αγίου Αρσενίου.
0: Το Αγίου Αρσενίου, ναι.
1: Που ήρθε από την Πάρο. Θα είναι σήμερα όλες οι εκδηλώσεις από το απόγευμα και μετά στο δρόμο για τον Αγίου Νικόδημο, τόσο του Γλυνάδου όσο που είναι και ο πρώτος ναός ιστορικά σε όλη την Ελλάδα. Κατασκευή στις αρχές δεκαετίας του 70, τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, δείγμα προσωπικής δουλειάς και αυτό που θα λέγαμε συνεργασία, συνεργατικότητα, αλληλεγγύη και όλοι μαζί να κάτσουμε να δουλέψουμε
0: χωριού.
1: Ένα ολόκληρο χωριό το πρωί πριν πάνε στη δουλειά να ανεβάσουν κάποιες πέτρες, στη συνέχεια να έρθουν οι γυναίκες αφού έχουν μαγειρέψει να κάνουν και εκείνες μια δουλειά, μετά που γυρίζανε οι άντρες από τη δουλειά υποχρεωτικό να περάσουν από την εκκλησία να κουβαλήσουν τις υπόλοιπες πέτρες. Ναι, ένα αλυσβερίσει έτσι.
0: Κοίταξε, όταν υπάρχει το έναυσμα και ο σκοπός είναι που ρε παιδάκι μου λες να μια πολύ όμορφη και είναι πάρα πολύ όμορφη εκκλησία αυτή του Γλυνάδου, έτσι. Είναι εκπληκτική, από τις πιο ωραίες εκκλησίες που έχω δει.
1: Ναι, επιβλητική αν μη τι άλλο, με τον παπά πρώτο και καλύτερο να κάνει όλες τις δουλειές,
0: παπά
1: Κώστας, οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν
0: μια... Υπάρχει κάποιος ο οποίος να δίνει το κίνητρο και να έχει το στόχο και να κατευθύνει και όλες να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν ένα χωριό ολόκληρο συνεργάζεται και έχει ένα σκοπό, ορίστε το αποτέλεσμα.
1: Οπότε μειώνεις και το κόστος, μειώνεις και πράγματα, το κάνεις πιο γρήγορα, τρέχουν να δίνουν όλοι οι τότε άρχοντες το παράδειγμα, γιατί όταν έχεις τον παπά, τον αστυνόμο και το δάσκαλο να είναι πρώτοι που πηγαίνουν και πιάνουν το μυστήριο ή οτιδήποτε άλλο κάνουν, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αυτοί και που είναι πιο δυσκύλοι θα το κάνουν. Σου λέει, αυτό κάνουν όλοι, πρέπει να το κάνω και εγώ, γιατί μετά τρώω το ανάθεμα.
0: Παλιά γινόταν αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, και σήμερα, σε αρκετά σημαντικό βαθμό, όταν δίνεται το κίνητρο και δίνεται σωστά το κίνητρο, κινητοποιείται πολύς κόσμος.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να γίνει και σήμερα, πέρα από την εκκλησία, έτσι, από το χτίσιμο μιας εκκλησίας. Μιλάω γενικότερα για
1: την καθημερινότητα και την κοινωνία. Δουλεύει, ναι.
0: Όταν δοθεί το σωστό έναυσμα, το έναυσμα μάλλον με το σωστό τρόπο και ο σκοπός είναι συγκεκριμένος και υπάρχει στόχευση, μπορούν να γίνουν πράγματα. Αλλά χρειάζεται αυτή η κινητήρια δύναμη. Χρειάζονται οι άνθρωποι που θα.
1: Και βέβαια κυκλοφορούν μια-δυο φωτογραφίες με τους βρακάδες, τους περίφημους βρακάδες, οι οποίοι παίρνουν το τσιμπίλι, παίρνουν τον. Το κουβά και ανεβάζουν λάσπη πάνω.
0: Το
1: τσιμπίλι είναι, το έχετε και εσείς νομίζω, είναι το δερμάτινο καλάθι,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι περίπου το μισό κοφίνι,
0: ναι.
1: Σε χωρητικότητα, ναι. Το οποίο έχει δύο χερούλια δεξιά και αριστερά, και μετέφεραν πράγματα. Ήταν λίγο πιο μεγάλο από τον κουβά, και το μισό περίπου από το κοφίνι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε απλά το.
0: Πρώτη φορά την ακούω τη λέξη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά ήταν δερμάτινο, οπότε είχε τεράστιες αντοχές γιατί ήταν από δέρμα ζώου ή οτιδήποτε και ήταν
0: ανθεκτικό.
1: Σχέση με τα καλαθένια ή καλαμένια. χρόνια ήταν πιο ανθεκτικό.
0: Μπορούσε να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος.
1: Ναι, το βάρος που μπορούσε να σηκώσει, δηλαδή γύρω στα 40 κιλά, ήταν άνετο. Mm-hmm. Και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και ένας άνθρωπος να το κουβαλήσει. Mm-hmm. Αν και είχε δύο χερούλια, το έβαζε στον ώμο και πήγαινε. Mm. Ναι, απλά ήταν το ενδιάμεσο των υπολείπων.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ωραία πληροφορία και αυτή. Είναι το τσιμπίλι.
1: Τσιμπίλι,
0: από
1: ναι.
0: Πού να βγαίνει τσιμπίλι. Αυτή η λέξη.
1: Δεν ξέρω πού βγαίνει, μου βγήκε έτσι. Οπότε,
0: καλά έκανε και σου βγήκε, γιατί αυτές οι λέξεις δεν είναι.
1: Οπότε, ναι, αυτές οι φωτογραφίες με τους βρακάδες που υπάρχουν 2-3 στο Γλυνάδο, νομίζω ότι είναι από τις πιο όμορφες. Οι βρακάδες άλλωστε ήταν χαρακτηριστικό ενδυμασίας για τους νησιώτες.
0: Γενικότερα.
1: Για όλους τους νησιώτες. Ναι, εγώ πρόλαβα αρκετούς που κυκλοφορούσαν και ήταν οι βρακάδες. Ναι, και στο Γλυνάδο, στα Παιδινά γενικότερα, Γερσανοί. Είχαν τη δική τους λογική, δικό τους τρόπο ζωής. Ναι, ωραίο είναι.
0: Βρακάδες συναντάς και σήμερα, όμως στην Κρήτη, στην ορεινή Κρήτη, έτσι στα ορεινά εκεί πάνω, Λευκά Όρη και Ανόγια κτλ. Συνάντας ακόμα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχουν διαφορές.
1: Έχουν διαφορές και νομίζω ότι η βράκα δεν πηγαίνει μέχρι τους Αστραγάλους. Νομίζω είναι πιο ψηλά.
0: Όχι, ναι. Πηγαίνει μέχρι τους Αστραγάλους. Απλά ξέρεις τι, μπερδεύεσαι με τα Στιβάνια. Γιατί τα Στιβάνια είναι μέχρι πάνω, μέχρι το γόνατο.
1: Α, εντάξει.
0: Τα
1: παπούτσια
0: τους, δηλαδή οι πότες τους. Είναι μέχρι πάνω. Οπότε η βράκα είναι ούτως ή άλλως μέχρι το γόνατο. Αλλά μέχρι το γόνατο είναι το Στιβάνι για τους κριτικούς.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή είναι μια όμορφη εικόνα που έρχεται από το παρελθόν. Αναγεννάται αυτές τις μέρες λόγω του Αγίου. Τώρα από εκεί πέρα, το πότε εμφανίστηκε η γιορτή, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι η πρώτη γιορτή δεν έγινε στην πόλη της Νάξου, δεν έγινε στο Γλυνάδο, έγινε στον Καλόξυλο. Η πρώτη γιορτή του Αγίου Νικόδημου, νομίζω τέλη της δεκαετίας του 50, έγινε εκεί η πρώτη γιορτή. Να. Μετά έρχεται ο Μητροπολίτης Παρουναξίας, ο Επιφάνιος, ο οποίος λόγω και του ότι κουβαλούσε τα παράσημα από το στρατό, το ναυτικό δηλαδή, γιατί ήταν αρχιμανδρίτης στο ναυτικό, κουβάλισε και συνήθειες του στρατού, δηλαδή αγήματα, και έδωσε
0: τον τόνο διαφορετικό,
1: το υπέρλαμπρο και όλα τα σχετικά του. Να έρχεται δηλαδή το άγημα, να έρχεται το υποβρύχιο, να έρχεται το πλοίο, στρατός, ναυτικό, να έρχονται εκεί μπάντες και όλα αυτά. Εντάξει, είναι
0: αλλιώς.
1: Όντως.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες μπάντες και αγήματα κτλ. Αύριο στη γιορτή του Αγίου Νικοδήμου θα έχουμε να δούμε τέτοια ωραία πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Και εδώ στην Άξο, έτσι. Ετοιμάζονται και οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας.
1: Σωστά.
0: Και θα έχουμε και άλλα πράγματα για
1: να δούμε. Και νομίζω ότι κυκλοφορεί έντονα η ιστορία με την Εθνοφρουρά, που μπορεί να κατέβει και αυτή. Εθνοφύλακες, όπως λέγονται τώρα, μην μπερδευόμαστε με την Εθνοφρουρά. Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτό. Να δούμε πάντως σήμερα. Όσοι θέλετε να πάρετε μια μικρή πρόγευση από φιλαρμονική, μπορείτε να πάτε μέχρι το γυμνάσιο. Μουσικός περίβολος, φιλαρμονική Νάξου, θα παίξει κομμάτια πολιτισμού με αρκετά μεγάλο ρεπερτόριο, κινηματογράφο.
0: Μαρία Ελευθερίου, να πούμε.
1: Οπότε έχει ενδιαφέρον. Είναι δουλειά που γίνεται και από τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Νομίζω θα είναι και κάποια από εκεί. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Για όσους ενδιαφέρουν να το δουν. Όχι, τα υπόλοιπα θα πούμε την Τετάρτη. Οπότε λοιπόν σήμερα μπορείτε να απολαύσετε σήμερα και αύριο τη γιορτή του Αγίου Νικοδήμου. Ματός του Νάρα και Νικόδημου.
0: Ναι, αυτοί είμαστε, μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων, ναι. 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να θυμίσουμε ότι μας βρίσκεται μέσα από τα social media, Ματός του Νάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Naxos Press στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης, όπως επίσης και Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας και βέβαια στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα σπουδαία. Να πω λίγο μόνο ότι είδες μερικές φορές που λέμε, ρε παιδί μου, η ζέστη και η αίσθηση της ζέστης. Ενώ σήμερα η θερμοκρασία δείχνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι στην Άξο είναι 31 βαθμοί, που λες εντάξει, 31 βαθμοί τι είναι, δεν είναι κάτι. Και όμως η αίσθηση είναι για πολύ περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το 36 θεωρώ ότι είναι δεδομένο.
1: Ναι,
0: για αυτό
1: λίγο
0: που εισπράττουμε, αυτό που νιώθουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι αύριο. Μάλιστα, ναι, θα αλλάξει κάτι, αλλά προς τα κάτω. Δηλαδή 30 βλέπω αύριο, 31 βλέπω. Α, αύριο επειδή είναι και του Αγίου Νικοδήμου, να πω ότι θα έχουμε και πάλι βόρειους ανέμους που θα πνέουν με ένταση 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Εντάξει, και σήμερα τόσο είναι, μην νομίζεις. Πεντάρι είναι και σήμερα.
1: Ναι, απλά να πούμε για μία ακόμα φορά το ότι καλό είναι παλικαράκια, να το καλοπαραγκά είναι επίτηδες, να προσέχουμε λίγο αυτό που λένε φωτιές. Είχαμε αρκετό Σαββατοκύριακο, οπότε σε όλη την Ελλάδα καλό είναι, είχαμε και μία μικρή νομίζω στην Γαία, καλό είναι να προσέχουμε λίγο όσο μπορούμε. Τώρα για τους υπόλοιπους που θέλουν να βάζουν φωτιές, τι να σας πω.
0: Ναι, κουνήστε λίγο το κεφαλάκι σας.
1: Ναι, εντάξει,
0: κουνήστε λίγο,
1: το
0: να δούμε τι θα χτυπήσει μέσα.
1: Ναι, τι
0: εντάξει,
1: θέλετε,
0: δηλαδή,
1: θέλετε.
0: Τι θα κουνηθεί.
1: Εντάξει, γιατί, αν κουνηθεί εντάξει. Κάτι, γιατί έλεος. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι, και.
1: Για μας είναι, ρε παιδιά.
0: Να πούμε επίσης ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έλεγε μια ευγενέστατη κυρία σήμερα που μίλησε από τη Σαντορίνη. Λέει, τι να σου πω, μου λέει, νιώθω λέει ότι είναι 40 σήμερα η θερμοκρασία. Ναι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε. Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στα μικρά παιδιά και στους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Πολύ μεγάλη προσοχή τώρα το μεσημέρι, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω, δεν είναι ανάγκη να πάρετε τα παιδάκια σας, ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς, αλλά εντάξει, πάμε για μπάνιο, να πάμε λίγο πιο απόγευμα, λίγο πιο νωρίς το πρωί. Όχι 12 ώρα το μεσημέρι, δεν αξίζει τον κόπο. Προσοχή μεγάλη.
1: Μετά τις 12, μετά καλό είναι να κάτσετε κάπου δροσιά,
0: να φας κάτι.
1: 5, να φάτε κάτι, ένα καρπουζάκι, μια σαλάτα, κάτι, κύριε παιδί μου.
0: Να πας στον ελαιόλιθο.
1: Να πας στον ελαιόλιθο, να απολαύσει εκεί την εμπειρία,
0: τη δροσιά,
1: τα ωραία φαγητά, το υπέροχο κοκτέιλ, την παρέα όπως λέει και η Μαντώ. Τι άλλο θέλετε δηλαδή,
0: γιατί πολλά πράγματα
1: να μπορούμε να κάνουμε. Να αυτό σας με άλλα, πηγαίνετε και πάνω εκεί και νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι δεν είστε και σε νησί, γιατί αυτή είναι η πρώτη αίσθηση και η εντύπωση που σου δημιουργεί, ότι έχεις ξεχάσει ότι είσαι σε νησί, γιατί μπροστά σου απλώνεται ένα υπέροχο οροπέδιο. Εδώ γελάει ο Βασίλης ο Βρούτσης, δεν πειράζει.
0: Και εγώ γελάω.
1: Αγαπημένος φίλος, είναι ο πρώτος που γέλασε όταν το είπα, οπότε μου έχει μείνει το η λέξη οροπέδιο και η λέξη Βρούτσης μαζί πηγαίνει. Να χαίρετε και τα παιδιά, είδα σήμερα που μεγαλώσαν τα παιδιά και είναι πολύ όμορφο. Οπότε, ναι ρε παιδί μου, απολαύστε το. Καθίστε εκεί, αφήστε το βλέμμα να χαθεί, το να αδειάσει το μυαλό.
0: Χάνεται.
1: Ναι, και στο τέλος κάπου στο βάθος θα δείτε τη θάλασσα, γιατί όπως λέει και ο αγαπημένος Μανώλης Ζευγόλης, ζω στην Απείραθο, το χωριό με τη μεγαλύτερη
0: παραλία
1: και ακτογραμμή παγκοσμίως.
0: Στην Απείραθο που δεν βλέπεις θάλασσα, έτσι. Δηλαδή, φαντάσου εκεί στον ελαιόλιθο που σας λέμε, κάτω από τη μονή, βλέπεις θάλασσα. Στην Απείραθο δεν βλέπεις θάλασσα.
1: Μην τα λες αυτά για να μας κυνηγάνε τώρα οι απεραθήτες.
0: Ναι, με εμένα με αγαπάνε οι απεραθήτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλεκό.
1: Αλεκό, ναι, εκεί, μπράβο.
0: Θα μου πει εμένα η Μανούλα που με αγαπάει και πολύ. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Πού είσαι, ρε Ζευγόλη. Λοιπόν, στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Είχα το πρωί σήμερα μπροστά μου και με προκαλούσε μία δημοσκόπηση. Αλλά όμως πάτησα πόδι και δεν είπα απολύτως τίποτα.
1: Δοξάστε
0: με.
1: Γιατί?
0: Μα μία δημοσκόπηση.
1: Αγχώθηκες.
0: Όχι, δεν αγχώθηκα. Απλά να με καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται το πρωί. Ξέρεις τι γίνεται, αφού ξέρεις τι γίνεται το πρωί.
1: Τη
0: GPO αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Θες να σου πω τι λέει. Είναι το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης αυτό που παρουσιάζεται σήμερα. Και καταγράφεται η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τους πολίτες να αξιολογούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει, πρόσεξε, την κυβερνητική φθορά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υπάρχει φθορά, έτσι, αλλά άμα δεν κάποιος να το πιάσει αυτό και να πει, ρε παιδί μου, είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα συμπεράσματα. Η ελληνική κοινή γνώμη χαρακτηρίζεται πλειοψηφικά από δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Το 68,6% δίνει αρνητικές αξιολογήσεις. Πρόσεξε ποσοστό, αρνητικές αξιολογήσεις. Και αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά. Το 79,6% δίνει αρνητικές αξιολογήσεις για το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Η ακρίβεια 68,5 και τα θεσμικά κοινωνικά ζητήματα 49,9% κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου. Ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει, μάντεψε, χαμηλή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Το 68,5% απαντά τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια. Πρώτο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρώτο ζήτημα, η ακρίβεια. Mm-hmm. Το αμέσως επόμενο, στο 49,9% είναι τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου.
1: Ναι.
0: Διαφθορά λοιπόν το δεύτερο. Το τρίτο στη σειρά σε 41,8% τα κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή υγεία, παιδεία, στεγαστικό, εργασία και ούτω καθεξής. Ακολουθούν οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων με 30,8%. Mm-hmm. Αμέσως μετά έρχεται το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού με 29%. Mm-hmm. Αμέσως μετά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, το 23,1%. Αμέσως μετά, και πολύ χαμηλά θα έλεγα, οι υποψήφιοι βουλευτές, 9,9%. Mm-hmm. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ απλά θα πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε, δήλωσε ότι εάν μπει ο Σαμαράς στη Βουλή θα καθίσουμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά με τους δικούς μας όρους.
0: Ναι, ο Σαμαράς θα δεχτεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Αν ήταν να γίνει αυτό, γιατί δεν συνεργάζονται από τώρα?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή τι θα πει αν μπει στη Βουλή? Αυτό πάλι...
1: Τι να σου πω. Επίσης, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης που βρέθηκε στη Σαντορίνη, mm-hmm, δήλωσε ότι δεν κατεβαίνω με τη δεξιά και όλα αυτά που ακούγεται,
0: ναι,
1: κατεβαίνω μόνος μου και όλα τα υπόλοιπα, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και απώλειες εντός κυκλάδων, γιατί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφοροποιούνται με την πολιτική και την γενικότερα τη συμπεριφορά του κύριου Κασελάκη. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας κακός, καλός χαμός. Καλός για αυτούς που ασχολούνται με τα ΜΜΕ για να mm-hmm. μπορούν να γράφουν. Κακός για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παρέτηση του Φάμελου έχει ανοίξει ένας τεράστιος ασκός και όλοι εναντίον όλων ή οτιδήποτε. Ο Πολάκης πάντως πρωτοστατεί. Οπότε
0: γιόλο απίθανο να το
1: δούμε και αρχηγό όλου αυτού.
0: Έχω την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα και έχω και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα του Ιουνίου, σχετικά πρόσφατα, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 29,3% και προηγείται. Mm-hmm. Τον Ιούνιο εμφάνιζε 29,4%, μάλιστα, δηλαδή μείωση πολύ λίγο. Το επόμενο κόμμα που βλέπω εδώ στη σειρά είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ ανακατεμένα, είναι η Ελλάς. Ναι. Του κυρίου Τσίπρα. 16,6% τώρα, 16,3% τον Ιούνιο. Mm. Αμέσως μετά το Πασόκ. 10,8% τώρα, έχει πέσει σε σχέση, ναι, με τον Ιούνιο, 11,5% τον Ιούνιο.
1: Okay.
0: Αμέσως μετά, και μάλιστα βλέπω και είναι στην ίδια, στην τρίτη θέση. Κυρία Καριστιανού, πού είναι? Κάτσε να δω.
1: Ελπίδα.
0: Λοιπόν, ναι, Ελπίδα, όχι, απλά προσπαθώ να βρω το ποσοστό της. Είναι πιο χαμηλά. Λοιπόν, στην τρίτη θέση έχουμε ισοβαθμία η ελληνική λύση με το ΚΚΕ.
1: Η τέταρτη θέση, εννοείς.
0: Η τρίτη θέση είναι αυτή, είναι
1: αφού
0: μαζί.
1: Είπες πριν το Πασόκ ήταν τρίτο. 10 κάτι.
0: 1, 2, 3, 4. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, τέταρτη θέση. Λοιπόν, ισοβαθμία. 9,1% ελληνική λύση με ΚΚΕ. Για την ελληνική λύση τον Ιούνιο ήταν 9,2% και για το ΚΚΕ 9%. Λοιπόν, αμέσως μετά πάμε στην Ελπίδα. 7% με 7,8% τον Ιούνιο. Έχει πτώσει και η κυρία Καριστιανού. Και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Το ζητούμενο είναι πότε θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης να πει πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον χώρο της πολιτικής σκηνής να πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τον Γενάρη. Mm-hmm. Όλοι θεωρούν ότι από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Νοέμβρη θα έχουμε εκλογές. Έχουν αποκλείσει όλη τη 18 Οκτωβρίου ως σημείο αναφοράς, γιατί είναι η 18 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν παίζουν με όλες τις Κυριακές από 27 Σεπτέμβρη και μετά. Το θέμα για μένα είναι η πρώτη δημοσκόπηση αμέσως μετά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΘ, η οποία κοστολογείται γύρω στα...
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: 5 δισεκατομμύρια, κάπου τόσο
0: είναι. Είναι αρκετά τα λεφτά.
1: Θα δώσει αρκετά πραγματάκια. Σίγουρα θα μειώσει ασφαλιστικές εισφορές. Σίγουρα θα δώσει αύξηση στους συνταξιούχους. Σίγουρα θα δώσει αύξηση και στον κατώτατο μισθό και στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα το γιατί για μία ακόμα φορά δεν θα δώσει αυτό που καίει εμάς τους νησιώτες, ενδεχομένως να το μάθουμε αν μιλήσουμε με κάποιο βουλευτή ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή Κυκλάδων, να μάθουμε τουλάχιστον έστω και παρασκηνιακά γιατί αποφεύγει ως διάολος το λιβάνι το ΦΠΑ στις Κυκλάδες και
0: το μειωμένο
1: συντελεστή. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είναι μεγάλο το κόστος σε σχέση με τα άλλα τρία μέτρα. Το γιατί, ίσως γιατί φοβάται ότι αν δώσει μειωμένο θα σηκωθούν Κρήτη, Εύβοια, τα μεγάλα νησιά δηλαδή, ειδικά η Εύβοια που είναι και νησί, Νησάρα, και θα ζητήσουν και αυτοί το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Συγγνώμη, τι ίσχυε στο παρελθόν, ίσχυε και για την Εύβοια και για την Κρήτη?
1: Όχι, δεν ίσχυε.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί να μην ξεκινήσουμε έτσι, με αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν, δηλαδή να επαναφέρουμε την αδικία.
1: Γιατί όταν έχεις κάτι και το χάνεις. Η εποχή της ισότητας.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις κάτι και το χάνεις, έτσι, είναι αδικία. Και μετά, βλέποντας και κάνοντας, βλέποντας τα δημοσιονομικά, γιατί μια ζωή αυτή την καραμέλα μας πετάνε. Έτσι, να δούμε τα δημοσιονομικά, γιατί δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, θα βάλουμε τώρα στην ίδια μοίρα ένα μικρό νησάκι που βλέπει το Κουφονήσι, ας πούμε, ή την Αμοργό, ή την Δονούσα με την Κρήτη. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει αυτό για όλες τις νησιωτικές περιοχές, γιατί είναι τα προβλήματα πολύ σημαντικά. Η Κρήτη όμως είναι Κρήτη. Η Εύβοια είναι και δίπλα. Είναι Εύβοια. Το Κουφονήσι δεν μπορεί να είναι Κρήτη.
1: Ναι, αλλά το Κουφονήσι έχει ένα ΑΠΕ που πάει στο Θεό και σου λέει έχουν λεφτά αυτοί.
0: Δεν έχουν λεφτά ανάγκη. Αυτοί. Όχι, δεν έχουν λεφτά αυτοί. Γιατί στο Κουφονήσι μένουν άνθρωποι οι οποίοι είναι με 3,60. Και το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Όπως ότι...
0: και στην Σαντορίνη που λέει ο λόγος.
1: Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα και παίρνουν τηλέφωνο τον δήμαρχο της Χάλκης και του λένε μη στενοχωριέσαι, θα λυθεί το θέμα της θεολογικής σχολής σύντομα, μην αγχώνεσαι. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κυβερνάει τη χώρα και έχει τέτοια λογική ή σου λέει μη στενοχωριέσαι ρε παιδί μου που δεν έχεις τώρα στην Κάλυμνο ασθενοφόρο, θα σου φέρω, θα βάλω αυτό της αστυπάλας να σε καλύπτει.
0: Πού είσαι δίπλα, πώς κάνεις έτσι, και κοιτάει μόνο το χάρτη και λέει τους χωρίζει θάλασσα.
1: Αυτός ο άνθρωπος όμως κυβερνάει τη χώρα, καταλάβες, από τη θέση
0: τους χωρίζει θάλασσα. Έχω την αίσθηση ότι αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι να συζητήσουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπες πριν από λίγο, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, και το άλλο είναι να λύσουν επιτέλους αυτά τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Αποφεύγουν, και λέω αποφεύγουν για τα ενδοκυκλαδικά, γιατί όταν έχεις προτάσεις και τέτοιες προτάσεις που έχει κάνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων.
1: Μα όλοι το και λένε. Δεν έχεις απαντήσει. Ο πιο απλός άνθρωπος εδώ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος που να λέει τι θα γίνει με το δεύτερο ενδοκυκλαδικό.
0: Μα δεν έχεις απαντήσει καν. Δηλαδή δεν έχεις μπει στον κόπο να πεις σε μια πρόταση που σου έκαναν άνθρωποι, θεσμικός φορέας. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων είναι ένας θεσμός.
1: Σου επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με το Επιμελητήριο. Το λένε πλέον και οι ίδιοι. Ο Υπουργός Υγείας από την Κάλυμνο. Πρέπει να υπάρχει, λέει, καλύτερη. Ήταν στην Πάλια που πήγε προχθές ο Κικίλιας. Ότι πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δρομολόγια. Πρέπει να υπάρχουν. Δίνουμε 4 χρόνια. Κάτι κάνουν λάθος. Ή κάτι δεν πιέζουν σωστά για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Α, και να πούμε για τους φίλους ΣΑΕΚ ότι την Τετάρτη, 15 του μήνα, στην Άξο θα βρίσκεται το Τρόπαιο, 8 η ώρα, πλατεία Μανδυλαρά, του πρωταθλητή. Θα είναι εδώ, ναι, το βράδυ. Θα είναι εδώ, προφανώς θα έρθει μαζί με το. Θα το φέρει ο Παπαμάρκος. Ναι, οπότε παιδιά, να κατεβείτε κάτω, να απολαύσετε.
0: Έτσι,
1: αεκάρα.
0: Με τον ύμνο της ΑΕΚ.
1: Με τον ύμνο της ΑΕΚ και όλα τα σχετικά.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε Κουφονήσι, γιατί έχει γίνει χαμούλης με το Κουφονήσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει τώρα αυτό.
1: Βγήκε σχετική ανακοίνωση Καπιτόλη με ένα αρχείο για τη σύλληψη του χειριστή. Για μάλιστα
0: του κυβερνήτη.
1: Ό,τι κυβερνήτη τώρα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, οι κυβερνήτη τον έχουν βαφτίσει.
1: Δηλαδή, ο τύπος που θα φτιάχνει τους καφέδες, πώς λέγεται.
0: Ο τύπος που φτιάχνει τους καφέδες.
1: Τέλος πάντων, πήγε μάλιστα. Από ό,τι διαβάσαμε, μέχρι και ο δήμαρχος που κατέβηκε κάτω να δει τι γίνεται. Οι ανακοινώσεις συνεχίζονται. Τώρα αυτό είναι και λίγο.
0: Παιδιά, το θέμα έχει να κάνει με μια πλωτή καντίνα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, κάποιος να... θα μας πει ο κύριος Παπαδόπουλος εκ μέρους του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου σε μια σύντομη συζήτηση που θα κάνουμε. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όμως και την άλλη πλευρά, ότι υπάρχει μια επιχειρηματικότητα την οποία σε κάποιες άλλες χώρες κάποιοι την σπρώχνουν και αυτό θεωρείται πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει τις δικές της σκέψεις και τρόπους. Απλά θα πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία ακόμα και σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς από τη μία να λες ότι okay, πάρε τη μισή παραλία, πάρτινα και κάντε να ξαπλώστε όλοι, και από την άλλη όταν σου έρχεται κάποιος με μια καντίνα πλωτή, δεν μπορούμε, δεν κάνει, είναι κακό και σαν το ξέρεις τον Αντίχριστο σταυρδάκι και αυτά. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία.
0: Υπάρχει αυτό νομοθεσία, μας λείπει. Έτσι, συγκεκριμένη. Τώρα το αν θέλει αλλαγή η νομοθεσία είναι άλλο νομοθεσία.
1: Ναι, αυτό, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα αυτά.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και αν χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία, να αλλάξει νομοθεσία. Mm. Όμως, δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει νόμος συγκεκριμένος, πρέπει να τηρούμε τον νόμο.
1: Προφανώς. Είναι... Εντάξει, απλά είναι παράξενο στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει ένα πλωτό Λούνα Πάρκ. Mm. Ωραία. Και μάλιστα να γίνεται και χαμός, γιατί το είδα το επεισόδιο με τον με ένα γνωστό σεφ που κάνει τηλεοπτικά και τι ωραία που ήταν το πλωτό και το έβλεπες και έλεγες τι ωραία που είναι να παίξουν τα παιδιά, ή λίγο πιο μεγάλη, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχουν όλα ωραία. Και όταν ήταν να γίνει στην Άξο, έγινε χαμούλης ή σε κάποιο άλλο νησί.
0: Στην Άξο θα γινόταν ούτως ή άλλως χαμούλης. Εδώ γίνεται χαμούλης για άλλα
1: πράγματα. Μια ισορροπία. Ό,τι ισχύει σε ένα νησί να ισχύει και στα άλλα νησιά. Ό,τι ισχύει σε ένα μέρος της Ελλάδος να ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Κοίτα, αυτό δεν είναι αυτό πάντα να γίνει. Γιατί έχει να κάνει και με τις προδιαγραφές του κάθε τόπου.
1: Προφανώς. Αλλά η Νάξος με τη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, θεωρητικά
0: είναι εντάξει. Η Νάξος με τη Ρόδο, ναι. Ναι. Με ένα μικρό νησάκι όμως σε σχέση
1: με. Ναι, εντάξει. Απλά δεν είναι. Απλά το λέω γενικά ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν σου λέω ότι είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου. Πλέον να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Συμφωνούμε και αναλογικά τέλος πάντων να μπορούν να κάνουν πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, επιστρέφουμε. Κουφώνησε. Γιατί εκεί που καθόσουν ωραία και καλά και έπαιρνε τον καφέ σου, ξαφνικά εμφανίστηκε μια πλωτή καντίνα.
0: Ναι.
1: Και λες τι ωραία που είναι. Τότε τι γίνεται, οπ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πώς βρέθηκε αυτό, πώς προέκυψε.
0: Τι
1: κάνει εδώ πέρα. Ναι,
0: εντάξει.
1: Υπήρξαν αντιδράσεις, μαζεύτηκαν όλοι οι άνθρωποι, επιχειρηματίες, όλοι.
0: Αντέδρασαν.
1: Τι γίνεται, αντέδρασαν λιμενικά. Μέχρι και ο δήμαρχος έμαθα ότι κατέβηκε κάτω.
0: Κατέβηκε στο κοφονίσιο.
1: Ναι, να δουν τι ακριβώς γίνεται. Τελικά συλλήψεις, από ό,τι διάβασα και το λιμενικό έβγαλε ανακοίνωση για όλο αυτό το πράγμα. Οπότε θα μιλήσουμε με το σύνδεσμο, ναι, το εκ μέρους συνδέσμου τουριστικών επιχειρήσεων Κουφονησίου. Ήταν η πρώτη που αντέδρασαν, νομίζω. Οπότε θα μας πει ο κ. Παπαδόπουλος τι ακριβώς συνέβη και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο ενδεχομένως που μπορεί να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο στο νησί.
0: Και τις εξελίξεις γενικότερα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ιλιανέ. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας, στους ακροατές σας.
1: Ναι, κυρία Στουρνάρα είναι μαζί μας, Μαντώ.
2: Κυρία Στουρνάρα,
0: γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε και χαιρετισμούς από τα όμορφα Κουφονήθια.
1: Ναι. Κίνηση έχουμε, πρώτα απ' όλα, το βασικό.
2: Κίνηση. Έχουμε κίνηση. Είναι λίγο παζλή η φετινή χρονιά.
1: Ναι.
2: Και η αρχή της σεζόν με ένα ερωτηματικό με τα καράβια είχαμε ζήτημα. Δεν καλυπτόταν από την αρχή της
0: σεζόν.
2: Δηλαδή από τον Ιούνιο, από τις αρχές Ιουνίου με καράβια. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τη SeaJet. Μιλάμε πάντα για τα γρήγορα. Το συμβατικό πλοίο της Blue Star είναι κάθε τρεις εβδομάδες.
0: Συνεχίζει το τακτικό δρομολόγιο
2: και το καλοκαίρι με τον ίδιο τρόπο. Μας εξυπηρετήσανε στα αιτήματά μας. Μπήκανε κάποια γρήγορα τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου. Βέβαια, όταν επιστρέφανε, κάνανε περιοδία στα νησιά που έκανε 7 ώρες για να γυρίσει πίσω. Εντάξει, καλή έχει ξεκινήσει, καλά έχει ξεκινήσει η σεζόν, αλλά έχει πάλι κάποια στοιχεία πτώσης, κενά ή κοιλιά που στο Κουφονήσι διαχρονικά το διαπιστώνουμε αυτό ότι κάνει κοιλιές. Μπορεί και στον Ιούλιο μέσα, ας πούμε, 5 μέρες να έχει κοιλιά. Αισιόδοξοι είμαστε.
1: Ωραία.
2: Θα ίσως να ξαναμιλήσουμε προς το τέλος.
1: Προφανώς, ναι,
2: τον απολογισμό.
1: Αυτό είναι απαραίτητο, έτσι κι αλλιώς.
0: Εξυπακούεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία τώρα αυτή που τη συζητάμε. Τη συζητάμε τις δύο τελευταίες ημέρες και μας έχει απασχολήσει όλους. Με αυτό που συνέβη, θέλετε να μας πείτε λίγο τα γεγονότα όπως έγιναν από την αρχή.
2: Ναι. Ήμασταν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είχαμε γνώση ότι επιχειρηματίας κινείται για να φέρει μια πλωτή καντίνα εδώ, γιατί δούλευε αυτό το σενάριο αρκετό καιρό και ξέρουμε ότι είχαν γίνει και κάποιες συνεδριάσεις γιατί είχαν ετηθεί θέση στο λιμάνι του Κουφονησίου, το οποίο το λιμενικό ταμείο την απέκλεισε αυτή την αίτηση, δεν προχώρησε. Φυσικά όλοι ξέραμε το ότι παίρνοντας μία θέση στο λιμάνι δεν θα επιχειρεί στο λιμάνι, θα βάλει πλώρη για τις παραλίες, τις οποίες παραλίες, όπως θυμάστε, το χειμώνα δώσαμε αγώνα.
1: Σωστά, για το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο, για να μην, γιατί πάλι είχαμε εικόνα ότι κάποιος επιχειρηματίας θέλει να τις εκμεταλλευτεί και κατορθώσαμε και με τη βοήθεια του Υπουργείου να μπει επιτέλους σε αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο για τις απάτητες παραλίες. Ναι. Οπότε η παραλία Ιταλίδα και η παραλία Πορή είναι απολύτως προστατευόμενες πλέον και δεν μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό το είδος.
2: Λοιπόν, στα γεγονότα, πίσω στα γεγονότα, Σάββατο απόγευμα παρακολουθούσαμε όλοι, με παίρνανε τηλέφωνα που έχουν και οπτική από τη θάλασσα, να έρχεται ρημουλκούμενη μια πλωτή καντίνα.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία το αστείο της υπόθεσης είναι, εντάξει, το αισθητικό δεν έχει να κάνει, αλλά κάποιοι την παρομοίασαν με το όχημα των Flintstones του καρτούν. Δεν έχει να κάνει το αισθητικό, θα μπορούσε κάποιος να δει κάτι όμορφο, κάτι άσχημο. Το ζήτημα είναι ότι ρημουλκούμενη έχει φύγει από την Άξο και πήγε και άραξε στην παραλία Ιταλίδα και έδεσε στο βράχο

0: Μάλιστα.
1: Έτοιμοι για να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Και το λέω έτοιμοι γιατί τις προσεγγίσεις που γίνανε, θα κάνω μια παρένθεση ότι κατευθείαν ξεκινήσανε ντόπιοι να πηγαίνουν στην παραλία και να συνομιλούν με τους επιχειρηματίες αυτούς, να τους εξηγήσουν ότι είναι τελείως παράνομο αυτό που κάνουν. Εδώ κότερα και δεν μπορούν να δέσουν στο βράχο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια άρχισε και μαζευόταν κόσμος, αρκετός, ντόπιοι. Πρέπει να περάσανε πάνω από 100 άτομα, 150. Είχε πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια της βραδιάς, γιατί αυτό κράτησε πολλή ώρα. Δηλαδή, εμένα με ειδοποίησαν κατά τις 7 η ώρα ότι γίνεται αυτό. Ίσως είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά εκείνη την ώρα δέχτηκα το τηλέφωνο. Και 8 η ώρα ήμουνα και εγώ στην Ιταλίδα. Και φανταστείτε, φύγαμε από εκεί στις 2.30-3 η ώρα τη νύχτα. Και ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί το θρίλερ. Το θρίλερ ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Στις προσεγγίσεις που κάνανε, κατόπιν αυτοί λύσανε και μπήκανε μέσα στη θάλασσα περίπου στα 50 μέτρα, ούτε καν στα 200 που λέει ο νόμος. Μπήκαν στα 50 μέτρα. Θεωρήσαμε εμείς ότι περιμένουν απλά να σβήσει όλη αυτή η διαμαρτυρία και μόλις θα αποσυρθούν οι κάτοικοι να ξανάρθουν να δέσουν και να ξεκινήσει η επιχείρηση κανονικά. Κάποιοι νησιώτες μπήκανε σε βάρκες, σε καΐκια και προσεγγίσανε την πλωτή καντίνα και παρατηρήσανε ότι ήταν φορτωμένοι έτοιμοι για δουλειά. Δηλαδή με τα νερά, ήταν έτοιμοι. Δεν χωράει αμφιβολία ότι αν δεν γινόταν αυτή η κινητοποίηση, Κυριακή πρωί θα πουλούσε ο καφέτες στην Ιταλίδα. Στην Ιταλίδα σημειωτέα την οποία τρέχαμε να την προστατεύσουμε.
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση για να προσπαθήσω να καταλάβω κάτι. Ναι. Επειδή έχω την εικόνα από την Αιγιάλη στην Αμουργό, όπου υπάρχει μια καντίνα, πλωτή, η οποία πουλάει σουβλάκια. Το ξέρουμε όλοι, δηλαδή κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι δεμένη στο μόλο. Η εν λόγω καντίνα θα ήταν στα 50-70 μέτρα και θα πουλάγε πού, σε αυτούς που κάνουν μπάνιο, ή θα κατέβαζε κόσμο να τον πάει στην παραλία και να τους πάει καφέδε στην παραλία?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά το πλάνο ήταν να είναι αραγμένοι στα βράχια έξω. Μάλιστα παρατήρησα ότι η σκάλα που έχει αυτό το...
0: Ναι, έχει μια σκάλα πίσω.
1: Που ανεβαίνει επάνω, ήταν φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, η οποία μπορεί να βγει μέχρι και στην άμμο. Δηλαδή, την άμμο κατευθείαν να επιβεβαστεί επάνω στην πλωτή καντίνα και να παραγγείλει ό,τι θέλει. Ή να βγαίνουν οι σερβιτόροι. Τέλος πάντων, η διαφορά με την καντίνα που έχετε στην Αμοργό, σαν επιχείρηση, μια καντίνα, μια επιχείρηση εστίασης πλωτή, έχει κάθε δικαίωμα να υπάρχει και να επιχειρεί. Το ζήτημα είναι, δηλαδή μπορεί να καλύπτει όλους τους όρους τους επιχειρηματικούς, δηλαδή και το υγειονομικό και την πυρόσβεση και τα πάντα.
0: Σωστή.
1: Και να πάρει άδεια. Πλέον κάνεις γνωστοποίηση. Ξεκινάς την επιχειρηματική σου δραστηριότητα και λες έχω ανοίξει για δουλειά.
2: Ναι.
1: Τώρα,
2: ναι.
1: Το ζήτημα της πλωτής πρέπει να αιτηθείς θέση. Δεν πας, παίρνω μια καντίνα όπως τα τροχύλατα. Όχι τροχύλα της καντίνας. Έτσι δεν παίρνεις μια τροχύλατη και πας όπου θες. Ένα φορτηγό καντίνα, ας πούμε. Πρέπει να αιτηθείς για θέση. Αυτό που από ό,τι έχω καταλάβει και με τη δικηγόρο του συλλόγου που έχω μιλήσει και με άλλους δικηγόρους οι οποίοι ξέρουν από ναυτικό δίκαιο κτλ., μας είπανε ότι οι θέσεις που μπορεί μια επιχείρηση εστίασης να λάβει είναι εντός λιμένα. Εντός λιμένα. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, από όσο γνωρίζω, είχε κάνει αίτηση για τη θέση 4 μάλιστα του λιμένα Κουφονησίων, η οποία απορρίφθηκε.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είχε θέση. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να έχει θέση, την έφερε και πήγε στην Ιταλίδα και μάλιστα την έδεσε στο βράχο που ήταν...
0: Απαγορεύεται έτσι αλλιώς.
1: Απαγορεύεται, ναι, και θα έπρεπε εκεί το λιμεναρχείο, η λιμενική αρχή, να προβεί αυτεπάγγελτα σε σύλληψη και κατάσχεση της καντίνας. Παρ' όλα αυτά ταλαιπωρηθήκαμε όλοι όλο το βράδυ, εχθές, Σάββατο βράδυ με Κυριακή, εγώ ούτε 3 ώρες δεν κοιμήθηκα. Mm-hmm. Πάλι από τις 7 η ώρα το πρωί ήμουνα στην δίπλα παραλία στην περιοχή του Φανού, που είχαμε οπτικό πεδίο. Και τελικά το θρίλερ λύθηκε την επόμενη μέρα, δηλαδή Κυριακή, στις 5.30 ώρα το απόγευμα που έλαβα τηλεφώνημα και μου είπανε την παίρνουνε την καντίνα, γιατί ο κόσμος περίμενε πότε θα φύγει αυτή η καντίνα από τα 50 μέτρα. Κατά πάσα πιθανότητα στο μυαλό του αυτούς τους ανθρώπους, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά προφανώς ίσως να θεώρησε ότι μπορεί να απορροφήσει τις όποιες αντιδράσεις.
0: Ναι, να κουραστούν και να αυτό και σου λέει εντάξει,
1: Ελλάδα, θα είμαστε, θα αράξω, θα ξεκινήσω να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει.
2: Περιμένατε, κύριε Παπαδοπούλη, εσείς περιμένατε ότι θα υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, δεδομένου του ότι υπήρχε και το προηγούμενο βήμα, όπως μας είπατε πριν από λίγο, ότι είχε αιτηθεί η αίτηση ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στο λιμάνι του Κουφονησίου.
1: Εγώ ξέρω ότι από θέματα γραφειοκρατίας υπήρχε άρνηση για να έρθει κάποια τέτοια επιχείρηση εδώ και να στηθεί. Οπότε δεν είχε πάρει ούτε τις προβλεπόμενες άδειες και δεν υπήρχε και η θέληση, να το πω έτσι, γιατί συνήθως και οι υπηρεσίες δεν είναι αρνητικές στο επιχειρήν. Δηλαδή ίσα πολλές φορές σε βοηθάνε κιόλας να κάνεις κάποια πράγματα, αν η επιχειρηματική σου δραστηριότητα είναι ένωμη και στέκει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ειδικά για να προλάβεις τη σεζόν θα το προχωρήσουν. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ήταν όλα αρνητικά, δηλαδή.
1: Ξέρω, ήταν αντίθετες.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και ξέρω και από τη Δημοτική Αρχή και από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν το λιμενικό ταμείο, ό,τι πληροφόρηση είχα, και εγώ δεν είμαι θεσμικό πρόσωπο όσον αφορά τις εγκρίσεις τις επιχειρηματικές, ένα συνδικαλιστικό φορέας, είμαστε επιχειρήσεων. Ό,τι μαθαίνω, το μαθαίνω μιλώντας και συζητώντας με τους κατάλληλους ανθρώπους. Στο διατάφτα φτάσαμε σε σημείο να έρθει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Γιαννός, εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που άφησε τώρα Σάββατο και ήρθε μέχρι Κυριακή και ήρθε στο Κουφονήσι για να διευθετήσει την υπόθεση, και φτάσαμε σε σημείο να καταθέτει ο ίδιος ο Δήμαρχος μηνυτήρια αναφορά για να κινηθεί η διαδικασία.
0: Αυτό είναι...
1: Τίθεται το εξής ερωτηματικό. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η κολλησιεργία 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δηλαδή και ο κόσμος εδώ σίγουρα περιμένει μια απάντηση. Τι έφταιξε, ποια είναι η νομοθεσία, με πού στηρίχθηκε στο λιμενικό και δεν προέβη κατευθείαν την σύλληψη, να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα κατευθείαν.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζετε αν υπήρξε κάποιος διάλογος με τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στην Ιταλίδα όταν διαπιστώθηκε όλο αυτό, αν υπήρξε κάποιος διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι κατέβηκαν στην παραλία με τον επιχειρηματία και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή,
2: με το επιχείρημα, δηλαδή.
0: Και ναι,
2: το επιχείρημα του επιχειρηματία.
0: Έτσι, θέλω και το κάνω ή...
1: Αυτό το έμαθα κατόπιν. Mm-hmm. Δηλαδή η πληροφόρηση πώς το έχει στο μυαλό του το έμαθα κατόπιν και από δεύτερο χέρι. Ότι εντάξει ρε παιδιά, μια επιχειρηματική κίνηση είναι και δεν το είχαμε έτσι στο μυαλό μας, αλλά δεν κρατάμε κακία σε κανέναν και τα λοιπά. Mm-hmm. Τώρα τι να σας πω, εμένα αυτά όλα τα ακούω βερεσένα, σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι 35 χρόνια στο Κουφονήσι και τα τελευταία 15 διατηρώ επιχείρηση, ουδέποτε σκέφτηκα να κάνω τέτοιου είδους κινήσεις. Και είναι παράλογο όταν βλέπεις ότι όλη η τοπική κοινωνία προσέχει τις παραλίες του νησιού σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό μας έχει απομείνει, δεν μας έχει απομείνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι παραλίες είναι, αυτό είναι το προϊόν.
2: Που δεν είναι και πολλές οι παραλίες του Κουφονησίου, έτσι, και είναι και μοναδικές και είναι και ιδιαίτερες και θα πρέπει πραγματικά να τις διαφυλάξετε και
0: βέβαια,
2: να τις κρατήσετε.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι αν είναι ο ίδιος επιχειρηματίας που έχω στο μυαλό μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί στο Κουφονήσι, έτσι δεν είναι.
1: Ξέρετε,
0: οπότε είναι λίγο παράξενο όλο αυτό.
1: Επειδή συνέγραψα και την ανακοίνωση του συλλόγου μας, Τα έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά, να μην μπω σε, ούτε σε ονοματολογία.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Σωστά, εντάξει, χρειάζεται. Ναι, δικό μου λάθος.
1: Έτσι, ο άνθρωπος εδώ, η τοπική κοινωνία γνωρίζει, ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι που ενδέχεται να θέλουν να κάνουν ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο να βρουν το τι και πώς, αλλά δεν έχει σημασία ούτε ο διασυρμός.
2: Δεν χρειάζεται, κύριε Παπαδόπουλε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία καθόλου.
0: Δηλαδή, είναι θέμα σκεπτικού, αυτό ήταν εμένα.
1: Το ζήτημα είναι ότι στο μυαλό όλων μας είναι ότι αυτό θα αποτελέσει μία αρχή κακών κειμένων. Δηλαδή δεν είναι το θέμα, ας πούμε για παράδειγμα, ότι εντάξει μωρέ αδερφέ, ένα καφέ θα σέρβιρε, μία τυρόπιτα θα ωφελούσε πιθανόν και τους λουόμενους που μπορεί να θέλουν ένα νεράκι.
0: Ναι.
1: Ο φόβος όλων εδώ είναι από πού ξεκινάει αυτό και πού τελειώνει.
0: Ναι. Σωστά, ναι, γιατί
2: το ένα φέρνει κάτι, το άλλο.
0: Ναι, αν ξεκινήσουμε τον καφέ, θα πάμε και στο φαγητό, θα πάμε και στο άλλο. Οπότε...
1: Εγώ, αν το έκανα αυτό, επιχειρηματίας είμαι. Αν εγώ κατόρθωνα να βάλω πλωτή καντίνα εκεί πέρα, το βράδυ θα ήμουν μπιτσόπαρο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, οφείλω να ομολογήσω ότι το κουφονίσι, τουλάχιστον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια κοινωνία η οποία παίρνουμε αποφάσεις όλοι μαζί. Δηλαδή, το είδα και με τις απάτητες παραλίες και σε εκείνη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς σύσσωμη η κοινωνία του Κοφονησίου ήθελε συγκεκριμένα πράγματα. Το βλέπω και διαχρονικά να γίνεται αυτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αγάπη για το νησί είναι δεδομένη από όλους. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους, μεγαλώνει εδώ η τοπική κοινωνία με άρρηκτη σχέση με τον τόπο και το νησί, το οποίο δημιουργεί και το αίσθημα του αποκλεισμού το χειμώνα. Έτσι, δεν είναι ένα νησί όπως η Νάξος, για παράδειγμα, που έχει 20.000 κατοίκους, πόσο έχει και έχει
0: το χειμώνα, ναι, σωστά, έχει ζωή το χειμώνα. Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο καθεστώς και μια άλλη κατάσταση. Οπότε ταυτόχρονα βέβαια η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα, 20 ετία, τελευταία 20 ετία, έχει δημιουργήσει κάποια, πώς το λένε, δηλαδή μια κατάσταση η οποία ο κάθε επιχειρηματίας εδώ προσπαθεί για το καλύτερο, για τη δουλειά του, για την επιχείρησή του, που ταυτόχρονα δεν είναι πάντα με γνώμονα το καλό για το νησί. Πολλές φορές υπάρχουν και αυθαιρεσίες. Mm-hmm. Έτσι, πάντα το όταν έχει να κάνει με δουλειά, καλός ή κακός, βάζει και την οικογένειά σου πρώτα, βάζει και τη δουλειά σου πρώτα και έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αλλά σε τέτοια βασικά ζητήματα έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι η κοινωνία εδώ του Κουφονησίου δένεται και πολεμάει και αγωνίζεται όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω δει πάμπολες φορές.
2: Τουλάχιστον έχουν καταλάβει, ξέρουν ποια είναι η ταυτότητα του, θέλουν να είναι η ταυτότητα του νησιού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μην το παίρνετε ψεύστα, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχουν προορισμοί και μικρά νησάκια ακόμα που ακόμα ψάχνουν την ταυτότητά τους. Οι παραφωνίες υπάρχουν πάντα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο. Έχουμε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό στο μυαλό μας. Θέλουμε το νησί να είναι αυθεντικό και θα το κρατήσουμε αυθεντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αν μπορώ να αναπτύξω αυτή την κουβέντα, η παραφωνία δεν βασίζεται πάνω στις αποφάσεις του τοπικού πληθυσμού. Βασίζεται κιόλας και στη πολυνομία που έχουμε. Και των νόμων που διέπουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, πολλά πράγματα που τα βλέπεις να συμβαίνουν στον τόπο σου, ο οποίος ήταν ένας παρθένος τόπος κτλ., δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι παράνομα.
0: Όχι, όχι. Ήταν
1: αυτός ο οποίος μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί παίρνουμε ένα νόμο που ο οποίος λέει ναι, υπάρχει ένας άλλος νόμος που ο οποίος λέει όχι, αλλά μέχρι να βρεθεί το όχι, εγώ σαν με το ναι μπορώ και προχωράω και κάνω, γιατί έχω το ναι από τον ένα νόμο, ναι, ή από το ένα υπουργείο.
2: Ή φτάνω σε ένα σημείο και μετά μου λένε τώρα stop. Και λες εσύ, γιατί τώρα ρε παιδιά stop και όχι από την αρχή, γιατί υπάρχει αυτό ακριβώς το κενό.
0: Δυστυχώς.
1: Υπάρχει και η κουβέντα, η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, γιατί το έχετε δει και εσείς δημοσιογράφοι, είστε με το φαινόμενο στην Πάρο, με τις 40 πισίνες. Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία και εγώ προσπαθώ λίγο πάντα να μαθαίνω ακριβώς τα γεγονότα. Αλλά στη Μήλο που είδαμε κτλ. Δηλαδή έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα για το τι ανάπτυξη θέλουμε. Βέβαια η δική μου άποψη είναι ότι έχουμε μείνει πίσω. Έτσι.
0: Σωστά,
1: αλλά
0: έχουμε
1: σίγουρα
0: μείνει.
1: Φαίνεται ότι πάμε σε ένα φαινόμενο στρεβλής τουριστικής ανάπτυξης και πιστεύω ότι οι μικρές επιχειρήσεις
0: θα πεθάνουν, δυστυχώς. Δεν προστατεύονται σωστά.
1: θα εκλείψουν. Δηλαδή τα δωμάτια, το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, τα μικρά καταστήματα, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεφυτρώνουν μεγάλα brands. Ήδη στο ξενοδοχειακό τομέα έχουν ξεφυτρώσει brands, ενώντας δηλαδή
0: μεγάλα ονόματα,
1: ονόματα τα οποία έχουν σε όλα τα resort, στον Παλί, στην Ινδονησία, στην Ταϊλάνδη, στις Κυκλάδες.
0: Θα έρθουν και στις Κυκλάδες, δεν γίνεται να μην έρθουν.
2: Κύριε Παπαδοπουλέ, το καλοκαίρι, το Κουφονήσι, πόσο κόσμο μπορεί να αντέξει περίπου? Πόσους?
1: Κοιτάξτε, παρόλο που δεν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή, εδώ χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την... Είναι περίπου γύρω στις 6.000 κλίνες.
2: Μάλιστα.
1: Το βράδυ. 5 με 6.000 κλίνες. Το βράδυ που μένουν εδώ. Το πρωί έρχονται και άλλοι 1.000-1.500 με...
0: Ημερήσια που είναι.
1: Με ημερήσια, βαρκάκια, Blue Star, CJ κτλ. Φαίνεται βέβαια το πρωί, αυτό το 7-8.000 κόσμος, φαίνεται λίγο το...
0: Το μεσημεράκι, το καταλαβαίνει κάποιος.
1: Ναι, υπάρχει συνοστισμός, ειδικά στις παραλίες. Το βράδυ είναι πιο ανεκτικά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε...
1: Το θέμα για μένα είναι το μείγμα το τουριστικό. Δηλαδή να μην γίνεται μόνο προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή με φαινόμενα που έχουν παρατηρήσει στο παρελθόν, στο Φαλιράκι, στη Ρόδο, στην Κρήτη, οπουδήποτε, ας πούμε, να απευθύνεις, ας πούμε, σε ένα τουριστικό μοντέλο για νέους.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή να είναι σφαιρικό, να έχεις και τον οικογενειακό τουρισμό, να έχεις και...
0: Το πλούσιο και το φτωχό και το μεγάλο και το μικρό, να τους έχεις πακέτο
2: και για όλα τα βαλάντια.
0: Και
2: για όλα τα βαλάντια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να θέλει κάποιος να έρθει στο Κουφονήσι και να μην πει «Α, είναι ακριβά», γιατί να βάλουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα και την απόσταση από την Αθήνα. Αυτό είναι μειονέκτημα για τις μικρές Κυκλάδες και για την Αμοργό.
1: Για να γνωρίζει ο κόσμος τα έξοδα, έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο την εφαρμόζει απαραίτητα ο επιχειρηματίας εδώ στο νησί, γιατί είναι νησί και μπορεί.
2: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Ναι. Συζήταγα χθες με μια επιχείρηση εστίασης, μου λέει οι μισθοί των προσωπικών έχουν εκτοξευθεί. Δεν λέω ότι είναι κακό ή αρνητικό. Πολύ σωστό, πολύ καλό είναι. Και αν μπορούν να βγαίνουν οι επιχειρήσεις και να πληρώνουν το προσωπικό τους, αλλά επειδή ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και έλλειψη προσωπικού, έχουν ανέβει, έχει ανέβει και ο μέσος όρος των μισθών. Για να έρθουν εκεί που έχει και μικρότερη σεζόν, ζητάνε περισσότερα. Άρα αμέσως μια επιχείρηση εστίασης εδώ έχει πάρα πολύ ψηλά κόστη.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορεί λοιπόν να προσφέρει τιμές όπως είναι στο Παγκράτη,
2: όχι,
1: για παράδειγμα.
0: Εννοείται.
1: Αναγκαστικά προσφέρει...
0: Όλα θα ανεβούν. Δηλαδή φέτος είμαστε εντάξει σε επίπεδο υπαλλήλων.
1: Δεν έχει παρατηρηθεί έλλειψη. Δηλαδή δεν έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια ότι...
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Ναι, είναι οργανωμένα τα... Έχουν αρχίσει και μαθαίνουν και τον τρόπο, γιατί εκεί στην περίοδο του COVID ήταν που...
0: Ναι.
1: Πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επαγγέλματα, δηλαδή άνθρωποι εποχικοί που το καλοκαίρι ήταν στα νησιά, το χειμώνα, στα χειμερινά, χειμερινούς προορισμούς. Μέσα στο COVID αλλάξαν επαγγέλματα και πήγαν στην καριέρα που είχαν, ας πούμε, ο ένας ήταν ηλεκτρολόγος, ο άλλος...
0: Οπότε χρειάστηκαν μερικά χρόνια για να μπορέσει να ξαναγυρίσει πάλι η ολιλογική να βρούμε ένα
1: αριθμό. Και ο επιχειρηματίας να ξέρει ότι αποτελεί πρόβλημα αυτό και να κάνει κάποιες κινήσεις πολύ νωρίτερα για να μπορέσει να έχει την ομάδα που χρειάζεται. Αλλά σίγουρα στην εστίαση είναι πάντα που θέλει πολύ κόσμο για να δουλέψει. Είναι σαν μικρά εργοστάσια. Είναι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Όταν
1: έχεις 20 άτομα προσωπικό για να τρέξεις ένα εστιατόριο, είναι σαν να είσαι με μια μικρή φάμπρικα, ένα μικρό εργοστάσιο.
2: Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Παπαδόπουλο, και νομίζω να κλείσουμε με αυτό, να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε σχέση με πέρυσι, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε έτσι, περισσότερο, μεγαλύτερα φέτος? Με το νερό, ας πούμε, είμαστε εντάξει?
1: Το πρόβλημα είναι πανελλήνιο, δεν είναι μόνο στο Κουφονήσι. Δηλαδή οι υποδομές πάντα υστερούν στη συντήρηση. Φτιάχνουμε υποδομές καλές, γίνεται ας πούμε μια ανάθεση, φτιάχνονται υποδομές και μετά δεν έχουμε πλάνο συντήρησης. Παλεύουν εδώ οι τοπικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα να βγει η σεζόν. Αλλά μέχρι πότε θα είναι πάντα ότι θα παλεύουμε? Πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε σχέδιο για το πώς θα είναι πλέον σταθερά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμένα πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, χτίζονται μονάδες εδώ στο Κουφονήσι μεγάλες μονάδες, έτσι, για τα
0: δεδομένα του Κουφονησίου είναι μεγάλα.
1: Για τα δεδομένα του Κουφονησίου. Και κάνω την ερώτηση, ας πούμε, στο μηχανικό, λέω, και πού θα συνδεθείτε, πώς θα κάνετε, ας πούμε, την αποχέτευση. Μου λέει, περνάει η αποχέτευση μπροστά, θα συνδεθούμε, λέει, στο δίκτυο. Σε ποιο δίκτυο? Δηλαδή, είναι ένα δίκτυο που χτίστηκε πριν από, δεν ξέρω, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του τότε.
2: Άλλα δεδομένα. Τότε.
1: Ναι. Ναι. Τώρα έχει οριμάσει μια μελέτη για αναβάθμιση, ας πούμε, του βιολογικού, αλλά πήρε πάρα πολλά χρόνια να οριμάσει και πλέον οι συνθήκες δεν είναι αυτές. Δηλαδή πρέπει τα πράγματα λίγο να δοθεί ένα πλάνο πολύ μεγαλύτερο και αυτό το θέμα με τη φέρουσα ικανότητα και αυτό μου κάνει εντύπωση. Το καινούργιο νομοσχέδιο έλεγε ότι θα πρέπει να καταρτίσετε και μελέτη
2: φέρουσας
1: ικανότητας του τόπου. Ναι, το έχετε δει εσείς.
0: Και όποια,
2: όπως είχαμε και το χωροταξικό σχεδιασμό, ναι, κάπως έτσι.
0: Χωροταξικό και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά ήταν πριν από 10 χρόνια, με τις εξελίξεις να τρέχουν, οπότε όλα αλλάζουν κάθε μέρα. Αλλά στο δημόσιο αυτά δεν αλλάζουν εύκολα, οπότε δημιουργείται το θέμα. Όταν ο ιδιωτικός τομέας είναι μπροστά, το δημόσιο δεν μπορεί να ακολουθήσει, δυστυχώς.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και ευελπιστούμε ότι θα πιούμε τον καφέ σύντομα στο Κουφονίσι.
1: Ναι, άμα έρθετε από εδώ,
0: θα έρθουμε.
2: Με χαρά, με χαρά. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για τα υπόλοιπα θέματα.
0: Πάμε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Μάλιστα, ωραιότατα. Επιστρέφουμε.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ή 105 στα ορεινά. 100,5. Να πούμε ότι η Ματώση των Αργιονικών Δημοσιογράφων είναι εδώ. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου, είναι παραμονή του Αγίου Νικοδήμου. Σήμαμε και νωρίτερα ότι σήμερα και αύριο υπάρχουν εορταστικές εκδηλώσεις, λατρευτικές εκδηλώσεις. Χθες ήταν του Αγίου Παϊσίου, επίσης υπήρχαν λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνάμα πηγαίνουν αυτά. Μάλιστα, η εκδήλωση που έγινε στον Άγιο Παΐσιο και στο κτήμα Ιδιώτη ήταν πάρα πολύ όμορφη, γιατί ερχόταν από ένα χορευτικό το οποίο έχει σχέση με το Αιγαίο. Είναι παραδοσιακή μουσική, όμορφες δράσεις. Οπότε καλό είναι να γίνονται αυτό. Όταν είναι οργανωμένο, είναι όμορφο. Όταν συμπράττουν όλοι οι σύλλογοι, δημιουργεί κάτι όμορφο μέσα στην παράδοση και καλό είναι να το κρατήσουμε. Τώρα για αύριο προφανώς και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό είναι να προσέχετε, καλό είναι να αποφύγετε όλο αυτό το πλησιάζω στην πόλη. Η πόλη είναι, όπως έλεγε και μια φίλη από τη Σαντορίνη,
0: έτσι
1: η οποία
0: όπως το
1: ήρθε.
0: Είπες, είναι σαν να τους είπες, μην έρχεστε στην πόλη αύριο.
1: Μην έρθετε στην πόλη.
0: Με τα αυτοκίνητα μην έρχεστε στην πόλη. Αφήστε το αυτοκίνητο κάπου έξω, τέλος πάντων, βρείτε ένα τρόπο. Το λεωφορείο από αύριο.
1: Από αύριο θα μπει το λεωφορείο. Όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μας είπε ότι από αύριο θα μπει, θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση εντός της ημέρας προφανώς για το πώς θα κινηθεί το λεωφορείο για πρώτη φορά, το οποίο ξεκινάει πιλωτικά μετά από αρκετά χρόνια, νομίζω, επιστρέφει. Λοιπόν, πούμε λοιπόν ότι καλό είναι η πόλη ασφικτιά και μάλιστα μία φίλη κοινή που έχουμε από τη Σαντορίνη είπε ότι έφυγε κατευθείαν για Μικρή Βίγλα, δεν κάθεσε καθόλου στην πόλη, δεν επιχείρησε καν να έρθει αν και είχε κάτι υποχρεώσεις. Τώρα προσπαθεί να τις λύσει διαδικτυακά, γιατί ξέρεις, με τις τράπεζες πλέον καλό είναι να αποφεύγουμε αυτά. Οπότε μένει στον Προκόπη, την έχει αράξει Μικρή Βίγλα, νομίζω, δεν πλησιάζει καθόλου και αυτή.
0: Ναι, μάλιστα, τι να κάνει.
1: Και θα δούμε τι έγινε. Ήρθε η κοπέλα από την Σαντορίνη, σου λέει πως είναι λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα, αλλά και εδώ είναι τα ίδια, θα έλεγα.
0: Εγώ θα το πω και στον αέρα τώρα αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτή την αίσθηση έχω. Αυτό που έζησα στη Σαντορίνη το 2014 το ζω τώρα στην Άξο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που έβλεπα στη Σαντορίνη το 2014 που κατέβηκα στη Σαντορίνη, που είχε πάρει έτσι τον ανήφορο και πήγαινε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Μια χαρά, για καλό το λέω. Λοιπόν, είχε πάρει τον ανήφορο η Σαντορίνη και πήγαινε και συνεχίζει να πηγαίνει. Εντάξει, πάτησε στα πόδια της ξανά μετά από τόσες δυσκολίες. Αυτό το βλέπω τώρα στην Άξο. Το θέμα είναι ότι, εφόσον γίνεται αυτό που γίνεται, εδώ είναι που θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε σωστές κινήσεις για να μην μας γυρίσει όλο αυτό το μπούμερανγκ. Mm-hmm. Να μην δυσανασχετούμε, να μην σε χτίριζουμε την ώρα και τη στιγμή που θα κατέβουμε στην πόλη ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το λεωφορείακι θα βοηθήσει αυτές τις ώρες που θα είναι στο δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό και θα επικοινωνηθεί και θα το ακολουθήσει ο κόσμος. Δηλαδή θα αφήνει τα αυτοκίνητά του το απόγευμα από τις 7 μέχρι τη 1.
1: Σωστά.
0: Μετά τη 1 θα λειτουργεί όλο αυτό. Θα αφήνει τα αυτοκίνητά του έξω από την πόλη σε πάρκινγκ. Υπάρχουν αρκετά πάρκινγκ περιφερειακά της πόλης και από τη μία πλευρά της πόλης και από την άλλη πλευρά της πόλης. Γενικά σε όλους τις εισόδους της πόλης υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ.
1: Mm-hmm.
0: Και περισσότερα ακόμα. Ότι θα το ακολουθήσουμε όλο αυτό. Και πρώτα ο Θεός, από του χρόνου, μη σου πω ότι και το χειμώνα θα πρέπει, γιατί και το χειμώνα φέτος δεν ήταν εύκολα τα πράγματα μέσα στη χώρα της Άξου.
1: Δεν ήταν.
0: Είχαμε κίνηση το χειμώνα στην χώρα. Εγώ αυτό πρώτη φορά το είδα. Είπα δηλαδή, συγγνώμη, το καλοκαίρι τι θα γίνει. Πρέπει να καθιερωθεί και αυτό το δρομολόγιο, εφόσον το συνηθίσουμε, να το συνηθίσουμε, να το καθιερώσουμε σε ετήσια βάση και όλες τις ώρες της ημέρας, μέχρι αργά το βράδυ. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει έτσι.
1: Σωστά.
0: Αλλά, παιδιά, όχι να γκρινιάζουμε και μετά να λέμε, α, εντάξει τώρα, ας πιω να πάρω εγώ λεωφορείο τώρα, ας μπω μέσα στη χώρα και βλέπουμε. Εάν το σκεφτούμε έτσι, τη βάψαμε.
1: Σωστά.
0: Και μετά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, έτσι.
1: Απλά αυτό που μου άρεσε είναι αυτό που είπε ο κ. Παπαδόπουλος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει οι αποφάσεις είτε να βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, είτε να τρέχει το δημόσιο λίγο πιο μπροστά από τον ιδιώτη, με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, καλά τα είπε ο κ. Παπαδόπουλος, αλλά άμα γίνει αυτό, άσε.
1: Ναι, δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή χτίζονται κάποια ξενοδοχεία στο Κουφονήσι,
0: ναι,
1: και λέει θα περάσει ο αγώγος, θα τον βάλουμε, επειδή είναι στην αποχέτευση. Θα βρούμε ή νερό και όλα τα σχετικά. Για να πάμε και στην περίπτωση του Μαρτσέλο στην Πάρο. Ο άνθρωπος έχει κάνει τις επενδύσεις του. Όποιος επιχειρηματίας κάνει, καλός ή κακός, δεν μας ενδιαφέρει. Αποφάσισε να επενδύσει τα ωραία του λεφτάκια, είτε είναι ωραία είτε άσχημα, δεν έχει σημασία, τα λεφτάκια του στην τοπική κοινωνία, γιατί κακά τα πράγματα, τα ψέματα, κάτι μένει πάντα, όσο και αν κοροϊδευόμαστε, κάτι μένει και πολύ ή λίγο μένει στο νησί. Ωραία, κάτι θα μείνει. Το να πηγαίνει και να φτιάχνει πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι κάποιος του έχει δώσει μια άδεια, κάτι έχει κάνει. Θα έπρεπε να έχουν λυθεί όλα αυτά τα πράγματα ή να του πούνε από την αρχή αυτό που λέει η Μαντώ: δεν κάνεις, τελείωσε, δεν χωράς, δεν γίνεται.
0: Μην ξεκινάς.
1: Το να πηγαίνεις τώρα, όπως στην περίπτωση του Μαρτσέλο, μια ιστορία που ξεκίνησε από το 23 και φτάσαμε σήμερα στο 26. Ο άνθρωπος να έχει κάνει, ο επιχειρηματίας να έχει κάνει το 80% της επένδυσής του. Να την έχει,
0: να έχει φτάσει εκεί. Να έχει φτάσει εκεί.
1: Ναι, και να ψάχνουμε τώρα να λέμε και πού θα πάρει το νερό, ότι θα φτάσει 35% από ό,τι διάβαζα πάνω το νερό.
0: Και δεν συνάδει, με το
1: περιβάλλον
0: και
1: τη μορφολογία και όλα τα σχετικά, με τις πισίνες και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι κάπου κοροϊδευόμαστε όλοι και κρυβόμαστε όλοι πίσω από τα δαχτυλάκια μας, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ μικρά για να καλύψουμε την όλη υποκρισία που υπάρχει. Καλό θα είναι λοιπόν, όχι μόνο εξαιτίας του ανθρώπου, και τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας και ποιος είναι και όλα τα σχετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να λυθούν αυτά τα πράγματα εν τη γενέση τους. Να ξέρει ο άλλος ότι μπορώ να επιχειρήσω ή όχι. Γιατί δηλαδή στη Ρουμανία μπορεί, γιατί στη Βουλγαρία μπορεί, γιατί στην Τουρκία μπορεί,
0: γιατί, εκεί γιατί στην Αλβανία
1: μπορεί και όχι στην Ελλάδα.
0: Γιατί προστατεύεται η επιχειρηματικότητα, και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό το έργο, το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δηλαδή πάει ο άλλος και λέει: εγώ θέλω να χτίσω εδώ. Πάρα πολύ ωραία, του λένε, πάρ' την άδεια. Πολύ ωραία. Ξεκινάω, μάλιστα ξεκινάς. Προχωράει, κάνει αυτό που κάνει, περνάνε χρόνια. Εμένα αυτό με ενοχλεί, γι' αυτό είπα πριν ότι είναι υποκριτικό όλο αυτό. Περνάνε χρόνια, συνεχίζει, φτιάχνει την εγκατάστασή του ή αυτό που θέλει να φτιάξει τέλος πάντων, και έρχεται κάποια στιγμή και λέει: α, τώρα κολλάς.
1: Ναι.
0: Και τώρα το παγώνεις και τώρα σταματάς. Λέει: τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, και φταίει αυτός ο άνθρωπος? Όχι, δεν φταίει. Για μένα δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Εκτός αν έχει παρατυπήσει.
1: Ναι.
0: Αν έχει παρατυπήσει, okay, ναι, φταίει, συγγνώμη. Ναι. Αν όμως είναι σύνομος με βάση τις άδειες που έχει στα χέρια του, αυτές τις άδειες από κάπου τις πήρε. Τις πήρε.
1: Ναι. Και δεν φταίει.
0: Μην του δίνει την άδεια.
1: Ναι. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος, αν είναι λίγο κακός ή πολύ κακός, θα εκμεταλλευτεί, πέστε και αυτό, ένα νόμο που υπάρχει. Είναι ένας νόμος που υπάρχει. Είναι κάποιος ο οποίος τον έχει γράψει αυτόν τον νόμο, τον έχει κάνει. Τώρα, εάν βγήκε μετά ένας δεύτερος νόμος από ένα άλλο υπουργείο που καθαιρεί ή σταματάει τον υπάρχοντα νόμο που πάτησε ο δόλιος επιχειρηματίας για να το κάνει, και πάλι δεν είναι πρόβλημα του επιχειρηματία, είναι πρόβλημα του κράτους, το οποίο αντί να βγάλει ένα νόμο που να λέει οι υπάρχοντες νόμοι σταματάνε και δεν ενεργοποιούνται ή σταματάνε οριστικά και τελεία και μετά πάμε παρακάτω, δεν το κάνει το κράτος, γιατί πολύ απλά αρέσκεται το κράτος να έχει πολλά παράθυρα για να μπορεί να κερδίζει λεφτά. Όλη η ιστορία του κράτους είναι που λειτουργεί για να βγάζει λεφτά. Είχα συζητήσει κάποια στιγμή, όταν πρώτο ήρθα στην Άξο, με έναν, είναι εν ζωή βέβαια ο άνθρωπος, ο οποίος τότε ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών, και του είχα κάνει την ερώτηση: γιατί δεν τραβάμε μια κόκκινη γραμμή? Να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Κόκκινες γραμμές.
1: Ναι, να τραβήξουμε μια γραμμούλα που να λέει ότι ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα ίσχυε, από σήμερα ισχύει κάτι άλλο. Αλλά να είναι οριστικό και αμετάκλητο. Να μην ψάχνετε, δηλαδή, εγώ που θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, να πάω στον καινούριο νόμο που θα ξεκινάει, χωρίς να βρίσκω παράθυρα στους προηγούμενους. Με κοίταξε και απλά γέλασε. Και μου λέει: και εμείς λοιπόν πώς θα ζήσουμε? Όλοι εμείς, σαν κρατικοί φορείς ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτοδιοίκηση ή οτιδήποτε άλλο, ζει με βάση τα παράθυρα που υπάρχουν. Τα παράθυρα είναι που κρατάνε ζωντανούς, δυστυχώς, όλους αυτούς που ασχολούνται με το επιχειρήν.
0: πολύ το έχει σοβαρέψει, Νικόδη με.
1: Πολύ το έχω σοβαρέψει.
0: Πολύ το έχει σοβαρέψει και θα έρθω εγώ τώρα να σώσω την κατάσταση λέγοντας, όχι ελαιόλιθο, σε λίγο θα πάμε στον ελαιόλιθο και είσαι και στην Άξο που έχει μια ορθά ανοιχτή πορτάρα.
1: Ναι,
0: μιας και μιλάς για παράθυρα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα, τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Ακολουθούμε την νομοθεσία. Εάν ο όποιος επιχειρηματίας έχει ακολουθήσει την νομοθεσία, είναι σύνομος και έχει ακουμπήσει τα λεφτά του για να φτιάξει κάτι με άδειες, δεν φταίει ο επιχειρηματίας. Δική μου άποψη.
1: Ο επιχειρηματίας είναι το λιγότερο που φταίει. Σε αυτές τις φάσεις είναι λιγότερο.
0: Σε αυτόν τον επιχειρηματία όμως που έχει φτάσει την επιχείρησή του, την επένδυσή του στο 80% και έχει ακουμπήσει ενδεχομένως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία ή δεν ξέρω κι εγώ, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι θα του πεις? Έλα, σταμάτα τώρα, σταματάς τώρα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δεν είναι άδικο? Σταμάτησε τον λοιπόν εξ αρχής, στην αρχή, με το καλημέρα σας, για να μην έχουμε μετά να συζητάμε. Αυτό.
1: Είναι απλά τα πραγματάκια. Λέει, καθόμαστε τώρα και συζητάμε με όλα αυτά τι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως επίσης ιστορία με το με την αντίδραση που υπάρχει από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε, α, ο τάδε μας έκανε, πήγε να κάνει αυτό, οπότε εμείς θα του κάνουμε μποϊκοτάζ και όλα τα σχετικά και αυτά. Είναι το επιχειρήν, είναι αυτό που είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι κάποια πράγματα, εμένα ποιος μου λέει ότι θα ξεκινήσει από ένα καφέ και μετά θα πάει σε άλλα 3-4 πραγματάκια? Γιατί πολύ απλά θα βρει όλα τα παράθυρα ανοιχτά, ξαναγυρίζουμε στα παράθυρα για να το κάνει. Αν ήταν να έμενε μόνο στον καφέ, άντε και το συζητάς. Αλλά το ότι είναι δεδομένο ότι θα κάνει το επόμενο βήμα, να βάλει πια το φαγητό, να το κάνει μπαρ, να το κάνει μετά οτιδήποτε άλλο. Εκείνο είναι το θέμα.

0: Έλα, δεν θα με πάω στον ηλιόλιθο.
1: Σε πάω, τρέχοντα. Τι, πλάκα.
0: Ξεκίνησε πριν από λίγο να λε, τα άφησε τη μέρα.
1: Αφού μου είπε ότι πρέπει να είμαστε σοβαριστοί, ιστορίε και όλα αυτά. Ναι,
0: έλα να σοβαρευτούμε τώρα, ηλιόλιθο.
1: Λοιπόν, ξέρω, ηλιόλιθο, ναι, εντάξει, πάμε τρέχοντα. Θα πάμε στο δρόμο στη Μονή, λίγο πιο κάτω από τη Μονή, στην είσοδο δηλαδή. Ναι, και μετά την Παναγία του Ρωσιανή.
0: Έτσι κι αλλιώ
1: ο ηλιόλιθο είναι τη σημείο αναφορά.
0: Ελιά
1: και λίθο. Και το L, το οποίο πηγαίνει πάνω στην Ελένη Μαράκη, η οποία έχει επενδύσει, έχει κάνει την απόφαση ζωής της να δημιουργήσει κάτι το οποίο έχει σχέση με την οικογένειά της έτσι κι αλλιώς, και είναι μια απόδοση τιμής στην παράδοση, στον πολιτισμό. Μπορείς εκεί λοιπόν, όταν πας από το πρωί, να απολαύσεις ένα υπέροχο πρωινό, να ξέρεις ότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι καθαρά και είναι με την έννοια αξώτικα, και όπως λέει και η ίδια και η Ελλάδα, και όλα ξέρουμε ακόμα και την κότα που το έχει κάνει το αυγό, ή ξέρουμε ποιο είναι το μαρουλάκι, μπορεί να το έχουμε δώσει κάποιο όνομα, το βάζαμε.
0: Η μαρούσα, παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Τρώω τη μαρούσα, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ακούγεται λίγο άσχημο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις ότι τα παιδιά θα έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να μπορέσεις εσύ να απολαύσεις το πιάτο, το φαγητό. Και βέβαια στη συνέχεια υπάρχει ένα υπέροχο κοκτέιλ, υπάρχουν υπέροχα γλυκά, τα οποία πραγματικά σε ξαφνιάζουν, γιατί έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, και φεύγεις ευτυχισμένος από εκεί, γιατί έχεις απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα, δείπνο, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και το κυριότερο είναι ότι αδειάζει το μυαλό σου, δηλαδή πηγαίνεις και κάθεσαι μία ώρα, δύο ώρες και φεύγεις αναγεννημένος. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να προσφέρει ο ελαιόλιθος εκεί στη Μονή.
0: Και την Παρασκευή το βράδυ, Παναγίτσα μου, μπορείς να πας εκεί
1: και
0: να κάνεις, να δεις και το live το ωραίο, να φέρεις και τις στροφές σου και τις βόλτες σου και τα πάντα όλα.
1: Ναι, παραδοσιακή.
0: Και για να κλείσεις το πακέτο, έτσι.
1: Να
0: δηλαδή,
1: το πακέτο,
0: παραδοσιακή και όχι μόνο, έτσι. Και ωραία παλιά, έτσι, ελαφρολαϊκά, όμορφα τραγούδια που σε γυρίζουν πίσω στον χρόνο. Έχεις και αυτήν ωραία θέα μπροστά σου. Έχεις και το μεταξύ το βράδυ. Ο φωτισμός που έχει κάνει εκεί στο χώρο είναι μοναδικός, έτσι. Είναι
1: σωστά.
0: Πολύ. Στα ζευγαράκια, τα ρομαντικά, τα παιδάκια. Ωραία, ωραία είναι.
1: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε και ένα δελτίο τύπου που μας είδε πριν από λίγο από το νοσοκομείο Νάκου σχετικά με παιδιατρικό περιστατικό.
0: Πώς είναι κάποια απάντηση?
1: Ναι, είναι κάτι, απάντηση δημοσίευμα, και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατόπιν επανεκτίμηση της κλινικής εικόνας, κλήθηκε και προσήρθε άμεσα ο γιατρός ο τωρινολαρυγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια, ο οποίος προέβη επιτυχώς σε διάνοιξη και παροχέτευση περί μυγδαλικού αποστήματος. Η εξέλιξη νοσηλείας κατέληξε στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και επανεκτίμηση της ασθενούς με την παρεχόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση και προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική της εικόνα. Η ασθενή εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάκης, λαμβάνοντας την δεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Η κατά τη διάρκεια της προσέλευσης υπήρξε ένταση μεταξύ των συνοδών της ασθενούς και μέλους του προσωπικού, ενώ διατυπώθηκαν καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού. Το ειδίκες του νοσοκομείου αντιμετωπίζει κάθε σχετική αναφορά με τη μέγιστη σοβαρότητα. Για αυτόν τον λόγο αυτό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά, να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Το Γενικό Νοσοκομείο και το Υγείας Νάκης παραμένουν προσιλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών και υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των συνοδών τους, αλλά και την προστασία της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του προσωπικού του.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.

0: Θύμησέ μου, πότε έχουμε δημοτική επιτροπή.
1: Έχουμε αύριο, 12.30 ώρα. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια.
0: Αύριο το Γενικό Δήμο.
1: Αύριο το Γενικό Δήμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει δημοτική επιτροπή και εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Καλά, Παναγία μου.
1: Αυτή είναι.
0: Δεν το κάναν Τετάρτη τουλάχιστον. Την Πέμπτη έχουμε δημοτικό συμβούλιο.
1: Την Πέμπτη έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει θέμα με το λιμενικό ταμείο και το πώ θα κινηθεί. Ενδιαφέρον είναι ότι ο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο πρώην πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, ο οποίο μάλιστα ίσω και μαζί και μια είδηση για το λόγο για τον οποίο και ενδεχομένως έφυγε και από το λιμενικό ταμείο.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει.
1: Ναι, οπότε είναι αυτό. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Τα κουφονίσια νομίζω και η Πάρος είναι αυτά που πρωτοστατούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και έχει. Ωραία πραγματάκια.
0: Πάει για ρεκόρ, λέει, ο τουρισμός φέτος, ε?
1: Ναι, όλοι το λένε. Εμένα, τι να σου πω τώρα, τα ρεκόρ είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά μου άρεσε γιατί είχε σχέση με αριθμούς και για πολλά χρόνια ασχολιόμουν με αριθμούς στην Αθήνα. Οι αριθμοί είναι όμως ένας καλός τρόπος είτε να πεις αλήθεια είτε να πεις ψέματα. Ξέρετε πώς βλέπεις με τους αριθμούς, πώς παίζεται όλο το παιχνίδι. Καλό είναι να κρατάμε κάποια πραγματάκια και να γνωρίζουμε το πώς ερμηνεύουμε και διαβάζουμε τους αριθμούς. Γιατί δεν είναι απλά το ένα πάντα ένα. Έχει ένα θεματάκι αυτό.
0: Ναι. Πάντως η αύξηση αυτή της κίνησης γενικότερα φέτος έχει φέρει και ταλαιπωρία στα αεροδρόμια. Και μάλιστα λέει 2.700 πτήσεις την ημέρα. Είναι πολλές τέλος πάντων και υπάρχουν και καθυστερήσεις που κάνουν τους επισκέπτες να αγανακτούν. Έτσι. Ναι. Δεν είναι και πολύ όμορφο όλο αυτό να έρχεται το άλλος να κάνει τις διακοπές του και να ταλαιπωρείται σε ένα αεροδρόμιο. Και μάλιστα με βάση τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, ο Ιούλιος λέει εντάξει, ξεκίνησε δυναμικά με αύξηση της κίνησης για τη χώρα μας, αλλά και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της, το Ελευθέριος Βενιζέλος, να είναι επίσης σε αύξηση. Η Ελλάδα λέει συγκαταλέγεται στη δεκάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη κίνηση κατά την εβδομάδα 29 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Μάλιστα. Με μέσο όρο 2.700 αφίξεις ημερησίως, αφίξεις και αναχωρήσεις, έχοντας καταγράψει αύξηση κατά 3% από τα ίδια αυξημένα νούμερα της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει και αυτό το. Είναι σαν το λιμάνι της Νάξου, ένα πράγμα. Περιμένει ένα πλοίο έξω. Έρχεται, αδειάζει κόσμο, μπαίνει μέσα, περιμένει αρόδο, ξαναμπαίνει για να πάρει τον κόσμο και δημιουργεί και προβλήματα στα υπόλοιπα λιμάνια. Ναι, είναι θέμα αυτό. Όντως. Είναι αυτό που μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Οι υποδομές. Όλοι αυτό λένε.
1: Υποδομές.
0: Μπορεί αυτή η χώρα να αντέξει και να διαχειριστεί όλο αυτό το κύμα των επισκεπτών? Μπορεί να το κάνει με τις υπάρχουσες υποδομές? Η απάντηση είναι όχι. Ακριβώς.
1: Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν βάζει κάποιος τα όρια για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και εδώ είναι το θέμα του κράτους. Πόσο αργά κινείται ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, να πούμε ότι προσοχή για μία ακόμα φορά θα σας συστήσουμε στο θέμα των εξαπατήσεων, πάρα πολλές και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οπότε οτιδήποτε σας χαρίζουν ή σας λένε να το προσέχετε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει τζιζ και είναι κρίμα να χάνετε τα χρήματά σας ή ακόμα και την ώρα σας, γιατί θα μπλέξετε προφανώς μετά σε αστυνομίες, ιστορίες, τράπεζες και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Καλό είναι λοιπόν να προσέχετε λίγο παραπάνω, γιατί είναι ένα θεματάκι.
0: Ναι, διάβαζα, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λες. Διάβαζα την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και μετά το ξέχασα. Δεν θυμάμαι τώρα μία κυρία η οποία ασχολείται έτσι με τις απάτες γενικότερα κτλ. Έλεγε ότι εγώ δεν σηκώνω ποτέ, δεν απαντώ ποτέ σε τηλέφωνο το οποίο είναι από άγνωστο νούμερο.
1: Ναι.
0: Διότι τι κάνουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να ηχογραφήσουν τη φωνή σου και μετά να αναπαράξουν ό,τι θέλουν εκείνοι με τη δική σου φωνή. Και να σηκώσει το τηλέφωνο η μητέρα σου που λέει ο λόγος και να ακούσει τον Νικόδημο που δεν θα είναι ο Νικόδημος να της λέει ότι είμαι στο, χτυπάω ξύλο Παναγία μου, ότι είμαι στο τάδε σημείο και χρειάζομαι χρήματα γιατί χτύπησα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και δεν σηκώνει ποτέ τηλέφωνο από άγνωστο και μάλιστα έχει μπει στη διαδικασία να χρησιμοποιεί με τους δικούς τους ανθρώπους κωδικούς. Δηλαδή, την παίρνει τηλέφωνο η μητέρα της. Υπάρχει σύνθημα παρασύνθημα, κάπως έτσι, σύνθημα παρασύνθημα για να σιγουρευτούν ότι ναι, πραγματικά είναι η κόρη μου, είναι ο γιος μου, είναι η μητέρα μου, είναι ο πατέρας μου και ούτω καθεξής. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει, βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να ακούσεις γνωστό σου πρόσωπο με χαρακτηριστική φωνή, να σου μιλάει και να μην είναι αυτός.
1: Οπότε καλό είναι να τα προσέχουμε, παιδιά, όλα αυτά.
0: Γενικά
1: να δούμε
0: είμαστε ψηλιασμένοι, να είμαστε ψηλιασμένοι γενικότερα. Μάλιστα. Και άμα σου ακούσεις τη γνώριμη φωνή, τέλος πάντων, να σου ζητάει κάτι το οποίο είναι λίγο παλαβό, λίγο περίεργο, χρήματα και ειδικά... Εντάξει, πόσο γνωρίζεις και την προσωπικότητα του άλλου. Πρέπει να ψηλιαστείς, να πεις τώρα τι γίνεται. Κλείσε το τηλέφωνο και ξαναπάρε στη μητέρα σου. Mm-hmm. Που σε πήρε τηλέφωνο, που λέει ο λόγος, έτσι. Να δεις αν όντως ήταν η μητέρα σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε λίγο πριν να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σίγουρα υπάρχουν αθλητικά που θα τα συζητήσουμε λίγο γρήγορα στη συνέχεια. Απλά να πω ότι σήμερα η κυβέρνηση θα ανακοίνωνε και επίσημα το θέμα με τη μείωση της τιμής της βενζίνης. 10 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου και 5 στο ντίζελ. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχει βγει η ανακοίνωση μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει κάποια με ανακοίνωση νεότερη. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε.
0: Το επεξεργάζονται. Δεν φτάνουν. Ναι, έχουμε λεφτά τα μισθά. Φτάνουν.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς, και με αυτό θα πάμε, είναι ότι τα λεφτά δεν τα δώσει το κράτος, θα τα δώσει στα δηληστήρια. Οπότε προφανώς θα
0: φτάσουν τα λεφτά τότε.
1: Θα φτάσουν
0: τα λεφτά, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
3: τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Αυτά τα σπουδαία.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3 ή 100,5 στα ορεινά. Είναι η Μαντός του Νουάρα και ο Νικόδημος Λιανός. Είναι Δευτέρα, μεφή, είναι 13 του Ιούλη. Πιάσαμε μέση δηλαδή του Ιούλη, κατά τα ψέματα. Παραμονή του Αγίου Νικοδήμου. Ήδη βουλευτές έχουν φτάσει. Ναι, στο νησί.
0: Να...
1: κάποιοι προερχόμενοι από τις Μικρές Κυκλάδες, κάποιοι άλλοι από την Αθήνα ή από τα άλλα νησιά, από Σαντορίνη Παρνού. Χάρη ή από, όπου, από εξωτερικό. Μάλιστα ο έπαρχος και η κυρία Μονογιού ήταν στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο. Ναι, είχαν πάει στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν λοιπόν φέρει αέρα έτσι, ευρωπαϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Θα μάθουμε πολλά και διάφορα.
0: Έτσι, μαζί με τον Βοριά.
1: Μαζί με τον Βοριά, ναι, έτσι κι αλλιώς είναι. Λοιπόν, έχουμε χαμό γίνεται στα αθλητικά.
0: Ναι, αυτό περιμένω τόση ώρα. Δεν διάβασα κάτι το πρωί, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Έχουμε δύο φοβερούς ημιτελικούς. Ισπανία-Γαλλία είναι ο ένας και Αργεντινή-Αγγλία είναι ο άλλος. Και επειδή υπάρχουν και κάτι νησιά Φόκλαντ στη μέση, αν θυμάσαι, ναι. Ξακουστά. Έχουμε και ένα χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και κάτι κόντρες μεταξύ τους εκεί στην
0: συγκρίσεις.
1: Αγγλία. Ναι, δηλαδή βγήκε, κέρδισε η Αγγλία. Την αντίπαλό της, δεν θυμάμαι ποια ήταν, Ελβετία ήταν, όχι δεν ήταν Ελβετία, κάποιο ήταν, τέλος πάντων κέρδισε. Βγήκε ο προπονητής και γκρίνιαζε, οι παίχτες δεν παίζουν καλά και αυτά και τέτοια. Βγήκε ο παίχτης, ο καλός ο Μπέλιγχαμ και είπε: μα τι παίζουμε καλά, αφού κερδίζουμε. Και άμα δεν σου αρέσει, έλα παίξεις εσύ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αλήθεια,
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Ναι, εκνευρίστηκε ο Μπέλιγχαμ, σου λέει: κάτσε καλά, είναι Ιούλιος, είμαστε στην Αμερική, ο ήλιος ντάλα, παίζουμε μεσημεριάτικα. Και μας τη λες κιόλας, κερδάμε και μας τη λέει ο προπονητής μας. Βρήκα ένας άλλος, οκ. Να μας τη λέει ο προπονητής μας, πάει πολύ. Κέρδισαν την Νορβηγία, κέρδισαν οι Άγγλοι. Υπάρχει αρκετή conspiracy, όπως τα έλεγε και η φίλη μας η Μαράκης, όσον αφορά το τι γίνεται στα παιχνίδια. Πολλή θεωρία συνωμοσίας. Βγήκε ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, και είπε: μαζί με τον Τραμπ θα δώσουμε το τρόπαιο στον νικητή. Και για πρώτη φορά στο ημίχρονο θα υπάρχει και show τηλεοπτικό με τραγουδιστές και όλα τα υπόλοιπα, όπως γίνεται στο NFL, στο football δηλαδή, το αμερικάνικο. Αμερική είναι αυτή, τι να κάνουμε. Έχουμε τα θεματάκια μας. Το Γαλλία-Ισπανία μπορεί να περάσει και στα ψηλά λίγο, αλλά το Αγγλία-Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει στα ψηλά. Θα έχουμε εκεί νεκρούς, θα έχουμε αυτά.
0: Τι νεκρούς?
1: Φιλάθλους. Και μάλιστα γίνεται χαμός στην Κολομβία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στην Κολομβία, γιατί ήδη έχει στοχοποιηθεί παίκτης της Εθνικής. Γιατί όλοι θυμούνται τι είχε γίνει με τον παίκτη παλαιότερα, που τον είχαν σκοτώσει για ένα λάθος που είχε κάνει. Οπότε και τώρα φοβούνται ότι κάτι ανάλογο μπορεί
0: Παναγία
1: να συμβεί.
0: Παναγία μου, έλεος πια. Δυστυχώς,
1: ο αθλητισμός έχει αυτά τα στραβά.
0: Έλεος.
1: Στην Ελλάδα το μπάσκετ είναι σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Μετά από αρκετό καιρό βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά βαθύ παντελόνι και βαθιές τσέπες. Του βγάζει, πληρώνει υπεραξία. Λογικό είναι να πληρώνει υπεραξία. Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο είναι ο Παναθηναϊκός. Παίρνει παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Το ακούς και λες: παίκτη από τον Παναθηναϊκό, φεύγει να πάει στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος μάλιστα αγωνίζεται και όχι στην Ευρωλίγκα αλλά στο Eurocup. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ο νόμος του αθλητή που λέει ότι εάν εγώ δεν αισθάνομαι καλά, δεν μπορείς να με κρατήσεις αν έχω συμβόλαιο, παρότι ότι έχω συμβόλαιο. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αφήσει έναν διαδρές αμοιβής τον Τούρκο, τον Οσμάν που είχε, αυτόν που σου άρεσε, και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ναι, για πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί πήρε 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Θέλει να φύγει αυτός.
1: Έφυγε, 3 εκατομμύρια το χρόνο του δίνει. Από 1,8 του δώσε ο άλλος 3 εκατομμύρια. Δεν μπορούσε να πει όχι. Και από τη στιγμή που είχε ένα παίκτη δυσαρεστημένο, το Τζέντι Οσμαν, είπε ο Παναθηναϊκός: δώσ' μου φράγκα να τον πάρεις. Του δώσε 2 εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν φτάσαμε σε σημείο να είναι και ο Τολιόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος θεωρητικά στον Παναθηναϊκό θα έχει πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής, που ήρθε ο ΠΑΟΚ και του λέει: από ένα εκατομμύριο σου δίνω 5. Ο παίκτης τι θα πει: δεν θέλω. Τρέχοντας. 5 φορές πάνω τα λεφτά που παίρνει. Οπότε. Είπε και αυτό. Ναι, τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει όσο γίνεται περισσότερα λεφτά, γιατί έχει συμβόλαιο.

0: για να τον δώσει και θα τον δώσει και αυτόν.
1: Συγγνώμη στον Παναθηναϊκό, ναι. Τι θα μείνει? Τίποτα.
0: Όχι, θα μείνει, γιατί έχει 17 παίχτες έχει.
1: Ναι, αλλά αν έπαιζε όμως ο Σμάν,
0: ναι,
1: που τον βλέπαμε σε όλους τους αγώνες μέσα,
0: ναι,
1: αν φύγουν δηλαδή καλοί.
0: Έχει και άλλους καλούς. Και είναι και καλό για τον προπονητή, γιατί κακά τα ψέματα, το βλέπεις, ξέρεις όσο είναι. Μπορεί να χάνεις ένα παίχτη ο οποίος σου δίνει 10 πόντους, αλλά επειδή έχεις πάρει ήδη άλλους δύο παίχτες που παίζουν περίπου στην ίδια θέση, θα δημιουργούνται ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν έχεις 7 καλούς παίχτες στο ίδιο περίπου επίπεδο, δηλαδή η διαφορά τους να είναι 8 με 6 η διαφορά, έτσι, και τους έχεις να παίζουν μικρά λεπτά συμμετοχής, γκρινιάζουν. Αφαιρείς έναν παίκτη, οπότε έχεις 5. Άρα λοιπόν θα έχουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Πολύ περισσότεροι αγώνες που είναι, άρα θα γκρινιάζουν λιγότερο. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κρατάς ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια. Δεν θες γκρινιάριδες. Όσο καλή και αν είναι παίκτες, οι παίκτες είναι στα παιδιά. Θέλουν να παίζουν. Κάποιοι γκρινιάζουν λίγο, κάποιοι γκρινιάζουν πολύ. Όταν λοιπόν έχεις παίκτες οι οποίοι γκρινιάζουν πολύ, προσπαθείς όσο καλή και αν είναι να τους δίνεις περισσότερα πράγματα για να μην γκρινιάζουν. Όταν δίνεις, ακόμα και αυτός που δεν γκρινιάζει, θα αρχίσει να γκρινιάζει. Άρα λοιπόν προφανώς θες να απαλλαγείς από κάποιον ώστε να μειώσεις την γκρίνια και να κρατάς ψηλά το επίπεδο. Εντάξει, αφού υπάρχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο οποίος δίνει πολλά λεφτά για να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν και την. Που έχουν υπεραξία, εσύ προσπαθείς να εκμεταλλευτείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός εκεί που δεν είχε λεφτά σε θεωρητικό επίπεδο να πάει να αγοράσει ένα point guard που ήθελε, έναν άσο, τώρα ξαφνικά βρέθηκε με 5 εκατομμύρια στο ταμείο και μείον από εδώ και από εκεί για να πάει να πάρει ένα καλό παίκτη. Δεν θα το κάνει. Θα το κάνει.
1: Ο Παναθηναϊκός αγοράσει.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Θα χάσει 2, αλλά θα πάρει 1.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι η αγορά.
1: Αχα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό, τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν αφαιρθεί και στον Ολυμπιακό για να.
0: Ναι, όχι, θα πάει και στον Ολυμπιακό αυτή. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες καλούς, οι οποίοι είναι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ο Γουόκαπ και ο Ντόρση. Ο ΠΑΟΚ τους προσέγγισε. Το Ντουμπάι, η ομάδα του Ντουμπάι δηλαδή τους προσέγγισε. Ή θα τους πληρώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, ή θα ανεβάσει. Ο Φουρνιέ είναι άλλη ιστορία, θα πάμε και σε αυτό. Ή θα τους πληρώσει δηλαδή από το 1,5 εκατομμύριο να τους πάει στα 3 για να τους κρατήσει, ή θα τους πληρώσουν πολύ οι άλλες ομάδες για να τους πάρουν. Ο Ολυμπιακός ή θα τους κρατήσει πληρώνοντας υπεραξία και δημιουργώντας πρόβλημα στο εσωτερικό της ομάδας, γιατί ξαφνικά παίκτες οι οποίοι παίρνουν 1 εκατομμύριο θα πάρουν στα 3. Άρα εγώ που παίρνω 3, γιατί να πάρω πάλι 3. Θέλω κι εγώ παραπάνω λεφτά για να μείνω, ή θα τους δώσει και θα πάρει λεφτά στο ταμείο του. Αυτή είναι η λογική. Τώρα όσον αφορά το Φουρνιέ, δεν μπορείς να καταλάβει γιατί το έκανε. Δικαίωμά του βέβαια είναι να το λέει, να λέει οτιδήποτε θέλει. Δηλαδή πολύ απλά, χωρίς να ερωτηθεί, χωρίς να πει οτιδήποτε, σχολίασε τη μεταγραφή του Φαλ, επειδή είναι Γάλλος, τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι είναι ένα τοξικό πρωτάθλημα, το ελληνικό, και του πήρε μια εβδομάδα να αποφασίσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα μπορούσε να πάει στον ΠΑΟΚ που θα είχε λιγότερη τοξικότητα, αλλά γιατί να πάει. Και άρχισε μετά να καταφέρεται εναντίον του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι ένας πρόεδρος, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί προβλήματα και να γκρινιάζει και να δημιουργεί προβλήματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αναρωτιέσαι γιατί το έκανε. Και μετά βγήκε βέβαια ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και άρχισε να λέει, αφού δεν ξέρει ιστορία και αυτό είναι το ένα και ποιος το πρέπει να μιλάει και όλα τα σχετικά. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα του Φουρνιέ δηλαδή είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Και τοξικότητα. Και το ηλίθιο σκεπτικό το δικό μου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Και πραγματικά, αν με ρωτούσε κάποιος εάν ήθελα το Φουρνιέ ή τον Αν, θα σου έλεγα ότι θέλω το Φουρνιέ στην ομάδα μου. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέφεται αγωνιστικά από την τοξικότητα. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Η τοξικότητα του αρέσει του Φουρνιέ. Γίνεται
1: αυτό.
0: Καλύτερο.
1: Και θα ήθελες εσύ αυτό. Α, γίνεται καλύτερο.
0: Γίνεται καλύτερο στο παιχνίδι μέσα.
1: Και πάλι.
0: Του αρέσει να παίζει σε έδρες που είναι
1: φορτισμένες.
0: Ο Ναν δεν το αντέχει αυτό.
1: Να.
0: Ο Ναν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά άμα αρχίσει να του κάνει.
1: Χάνει την μπάλα.
0: Χάνει την μπάλα και χάνει την προσοχή του. Ο Φουρνιέ δεν το κάνει αυτό. Γίνεται καλύτερο. Κλειδώνει το μυαλό και παίζει κόντρα σε αυτό που βλέπει.
1: Να.
0: Του αρέσει. Προκαλεί. Του αρέσει. Ζει για την κόντρα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ο Ναν δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Mm.
0: Που μπορεί να είναι καλύτερος ο Ναν. Αλλά ο Φουρνιέ ζει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν θεωρεί όμως ο Φουρνιέ ότι αυτό είναι τοξικό πρωτάθλημα και δεν είναι ωραίο, μπορεί να φύγει ελεύθερα. Δεν τον κρατάει κανένας. Έχει προτάσεις από τις άλλες χώρες και μεγαλύτερα λεφτά. Δεν φεύγει όμως.
1: Ναι, και μένει σε μια χώρα. Περίμενε όμως. Μένει σε μια χώρα που λες αυτό που λες, ότι είναι τοξικό το ελληνικό πρωτάθλημα και μπουρου μπουρου μπουρου. Άρα δημιουργείς και αντιπάθειες.
0: Ναι.
1: Και μένει σε αυτή τη χώρα δημιουργώντας αντιπάθειες. Ναι. Δηλαδή, τι είδους χαρακτήρας είναι αυτός?
0: Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει ωραία στην Ελλάδα.
1: Να.
0: Γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα για ξένους αθλητές.
1: Να.
0: Έχει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει σε άλλη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αυτό που έκανε στο ΟΑΚΑ πέρυσι, όταν έκανε μια κίνηση η οποία δεν μπορώ να την περιγράψω, γιατί απαγορεύεται και πας φυλακή, την έκανε. Αν ήταν στο NBA και την είχε κάνει αυτή, θα έτρωγε χωρίς δεύτερη σκέψη 10 αγωνιστικές, δηλαδή 10 αγώνες δεν θα έπαιζε, minimum, και θα έκανε και 500,000 το συμβόλαιό του. Γιατί τα πρόστιμα στην Αμερική πηγαίνουν με βάση το συμβόλαιο που έχει.
1: Μάλιστα.
0: Όσο πιο μεγάλο συμβόλαιο έχει, τόσο πιο μεγάλο πρόστιμο τρως. Είναι, πηγαίνει πακέτο αυτό, έτσι. Στην Ελλάδα, γι' αυτό που έκανε, έφαγε 2 αγωνιστικές, 3. Πήγε στο δικαστήριο, που στην Αμερική δεν γίνεται, και από τις 3 πήγε 1 αγωνιστική, και τα 20.000 πρόστιμο γίνανε 5. Γι' αυτό μένει στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί
1: αυτός
0: να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να πληρώνει τίποτα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτός ο Φουρνιέ έχει παίξει NBA.
0: Τι βέβαια.
1: Άρα ξέρει. Δηλαδή
0: αυτό
1: εκεί, λέω, ήταν, εκεί φαντάζομαι θα
0: NBA,
1: ήταν κυριούλης, έτσι.
0: Ναι, κυριούλης ήταν, δεν έκανε τίποτα. Γιατί στην Αμερική αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος σε σχέση με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Σε όλα τα πράγματα. Στο εξωτερικό, όταν γίνει κάτι, σπάνια αλλάζει.
1: Mm.
0: Και ειδικά στην Αμερική, εκεί είναι. Βλέπεις τον άλλο, του λες γεια. Αν το γεια δεν είναι σωστό, τρως ποινή και τελειώνει. Δεν το συζητάς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν διαπραγματεύεσαι. Εδώ στην Ελλάδα σκοτώνεις κάποιον και τον διαπραγματεύεσαι κατά πόσο πως ήσουν, αν ήσουν δεξιά, αριστερά, αν σε κοίταζε στραβά, δεν σε κοίταζε. Μιλάμε για αθλητικούς όρους, έτσι, σε αθλητικά γεγονότα. Οπότε γιατί ο Φουρνιέ να μην περνάει καλά στην Ελλάδα? Είναι το αγαπημένο παιδί του Ολυμπιακού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει καλά, πραγματικά. Είναι σούπερ παίκτης. Σου επαναλαμβάνω ότι θα μου άρεσε να
1: τον είναι καλός παίκτης. Έχω και εγώ που τον έχω δει.
0: Ταιριάζει
1: βλέπω λίγο
0: στη λογική του. Κάνω τη γουστάρω και δεν πληρώνω.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Οπότε το θέμα είναι γιατί το έκανε. Επειδή ήθελε να βάλει τοξικότητα περισσότερη σε ένα τοξικό πρωτάθλημα που ίσως αναγνωρίζει. Όπως είπα και σε ένα φίλο μου που το σχολίασε, έχει ένα. Γιατί όλοι λένε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τα κάνει, τα κάνει, τα κάνει. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα θέματα του. Ή δεν έχει θέματα του. Δεν έχει σημασία. Είναι αυτός που είναι.
1: Mm.
0: Εάν τον αφήσεις χωρίς απάντηση, αναγκαστικά θα σταματήσει. Γιατί ζει και αυτός, όπως και ο Φουρνιέ, μέσα από μια αντιπαλότητα
1: mm-hmm.
0: που δημιουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Όταν δεν παίρνει απαντήσεις, κάποιος θα σταματήσει. Δεν γίνεται. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι. Δεν μπορεί να είμαι συνέχεια προκλητικός. Κάποια στιγμή σταματάω
1: mm-hmm.
0: όταν δεν παίρνω απαντήσεις. Για τον Γιαννακόπουλο αυτό θα κάνεις. Το να του δίνεις απαντήσεις, το κάνεις ακόμα χειρότερο. Ακούγεται χαζό, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις ανθρώπους όπως είναι ο Φουρνιέ, όπως είναι ο Γιαννακόπουλος, που τρέφονται μέσα από μια τοξικότητα. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, ο Φουρνιέ και ο Γιαννακόπουλος είναι το ίδιο πράγμα. Ζούνε μέσα
1: από την αντιπαλότητα. Για να απαντάει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι. Μέσα από την αντιπαλότητα. Γίνονται καλύτεροι, γίνονται χειρότεροι, δεν έχει σημασία. Ζουν μέσα από αυτό.
1: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε όλους τους χώρους το συναντάς αυτό, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα βλέπεις απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου πάει κόντρα, σου πάει κόντρα, σου πάει κόντρα, εάν σταματήσεις να του απαντάς, να του μιλάς, να το αυτό, να τον αγνοήσεις, απλά θα σταματήσει.
0: Ναι.
1: Αν του δώσεις τροφή, αν του απαντήσεις, δείχνεις ότι σε ακούω. Σε διαβάζω και θα συνεχίσει.
0: Ναι. Για όσους αρέσει ο κινηματογράφος και επειδή υπάρχει η είδηση ότι έφυγε ο Σαμ Νίλ από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αν δεν κάνω 78, δεν θυμάμαι τα δύο, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και θέμα για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, γιατί όπως λέει η οικογένειά του.
1: Είχε νικήσει τον καρκίνο.
0: Ναι, πριν από 3 μήνες είχε νικήσει τον καρκίνο, οπότε ξαφνικά τι έγινε και στράβωσε η κατάσταση.
1: Να,
0: ο Σαμ Νίλ λοιπόν παίζει σε μία από τις πιο όμορφες τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές που θα κάνουν με το Μάγο Μέρλιν. Για όσους αρέσουν αυτές οι καταστάσεις, τώρα το θυμήθηκα. Στην κόντρα που έχει λοιπόν με τον αντίπαλο μάγο, ο αντίπαλος μάγος χάνει τη δύναμή του όταν ο Μέρλιν ζητάει από όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του να αγνοήσουν τον αντίπαλο μάγο. Και ξαφνικά βλέπεις τον αντίπαλο μάγο, δεν θυμάμαι τα ονόματα, να διαλύεται και να χάνεται, γιατί πολύ απλά δεν έχει κοινό πλέον να απευθυνθεί. Και χάνεται, όπως και χάνονται πράγματα στη ζωή μας, γιατί πολύ απλά χάνουν τους οπαδούς τους. Δηλαδή η ιδωλολατρία, παραδείγματος χάρη, αυτή η ιστορία με το δωδεκάθεο και όλη τη λογική χάθηκε, ή παγανιστικά πράγματα που είχαμε, γιατί πολύ απλά πέρασαν στην αφάνεια, γιατί σιγά σιγά έχασαν οπαδούς. Όταν χάνεις λοιπόν τον οπαδό σου,
1: ναι, γιατί να υπάρχεις,
0: δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. Ο Γιανακόπουλος λοιπόν, επειδή είναι το σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή στο κακό ελληνικό μπάσκετ, εάν δεν είχε τόσους πολλούς followers, γιατί πλέον με λόγους,
1: με αυτούς όρους μιλάμε, έτσι,
0: θα έπεφτε η δυναμική του. Όσο έχει followers, είτε Παναθηναϊκούς, είτε Ολυμπιακούς, είτε οτιδήποτε, οι οποίοι τον υποστηρίζουν και υπερθεματίζουν αυτά που λέει και κάνει, τόσο δυναμώνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ξέρεις πόσο τοξικό είναι το κλίμα στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Γιανακόπουλος και ο κάθε Γιανακόπουλος να μην έχουν followers.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το ξεχνάμε. Οπότε αυτό που βλέπουμε θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ελληνικό αθλητισμό. Κακά τα ψέματα. Ναι.
0: Για να κάνουμε σπάσιμο λίγο σε όλη η ιστορία, να πούμε ότι πριν από λίγο έστειλε δελτίο ενημέρωσης η Περιφέρεια, λέγοντας ότι ανανεώνει τις θητείες των Ασπράκη, Λεονταρίτη και Ευστρατείου.
1: Για την Περιφερειάρχων.
0: Λοιπόν, οπότε λογικά τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τους υπόλοιπους.
1: Ωραιότατα. Μπαίνει στο wallet, στο gav.gr και το ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέπει το χρήστη τη χρήση του για σκοπούς ταυτοποίησης και, και ως ταξιδιωτικού εγγράφου, έτσι. Προστίθενται και άλλα πράγματα λοιπόν στο wallet. Εν τω μεταξύ, το wallet εγώ το είχα εγκαταστήσει κάποια στιγμή σε ένα άλλο κινητό και ούτε που ξέρω. Το άφησα μετά. Το είχα εγκαταστήσει, είχα βάλει μέσα στα αυτό, το είχα βάλει ούτε που ξέρω.
0: Ναι.
1: Ούτε που ξέρω.
0: Να πούμε ότι κάει και το Μπάμπικτον.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό στεναχωρέθηκα.
0: Ναι βέβαια, το Μπάμπικτον ήταν αυθαίρετο. Γιατί τα περισσότερα Ολυμπιακά κινητά ήταν. Μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είχε κριθεί κατ' εδαφιστέο εδώ και αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν
1: κατεδαφίστηκε,
0: οπότε κάηκε και ησύχασε.
1: Πολλές φωτιές, ρε παιδάκι μου, φέτος. Πάρα πολλές φωτιές.
0: Φωτιά, ναι, είναι ένα θέμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φέτος δεν
0: έχει προηγούμενο όλο αυτό. Να.
1: Και πολλά εργοστάσια και χώροι ανακύκλωσης.
0: Ναι. Επίσης γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό. Τι γίνεται, πώς πάει, γιατί μπλέξαμε. Ναι. Είναι θέματα εκεί.

0: Σύσυμο.
1: Σύσυμο.
0: Κάτω πετάλι, ναι.
1: Α, στο κάτω πετάλι, έχεις πάει.
0: Ναι, έχω πάει. Ξύπνους Γλεντά, 9 ώρα το βράδυ, Σπύρος Κοντολούρης, Έφη Βαερλή, Δημήτρης Ράπης.

0: και την ανανέωση για 3 ακόμα χρόνια ως πρόεδρος της Ειδικούς Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μυκόνου της κυρίας Σαμψούνη. Ναι, βγήκανε και αυτές οι ανανεώσεις. Νομίζω ότι για όλους λίγο πολύ θα υπάρξει
1: λογικά
0: αυτή.
1: Θα, ναι, ναι. Και φυσικά Tales Atlas με Κρήτη, με Σύφνο, με Νάξο αμέσως μετά. Με πολλές κυκλάδες μέσα στην πρώτη δεκάδα, αναμενόμενο και
0: λογικό.
1: Αυτό, Τίνος και ούτω καθεξής. Ωραία, λοιπόν, θα τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να θυμίσουμε ότι η πιο καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε μέσα στην ημέρα είναι να πεταχτείτε μία βόλτα μέχρι τη Μονή, να πάτε στον Ελαιόλιθο, να απολαύσετε το υπέροχο περιβάλλον, να απολαύσετε τα υπέροχα πιάτα της Ελένης της Μαράκη και της εκπληκτικής σεφ που θα βρείτε εκεί στον... Και ασχολείτε τέλος πάντων με αυτά τα πράγματα στον Ελαιόλιθο. Και φυσικά να απολαύσετε και την υπέροχη θέα από εκεί ψηλά, να δείτε αυτήν την άλλη όψη της Νάξου. Όσοι ειδικά δεν το έχετε κάνει, δεν θα πρέπει να το χάσετε για κανέναν απολύτως λόγο. Τώρα, για το τι θα φάτε, πάρτε το μενού στα χέρια σας και θα αποφασίσετε εκείνη τη στιγμή ανάλογα με την όρεξη που έχετε.
0: Θα σας πούμε εμείς παραδείγματος χάρη ότι να πάρετε τα χφτεδάκια, να πάρετε ντολμαδάκια ή να πάρετε.
1: Όχι, ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Ό,τι και να φάτε θα είναι υπέροχο.
0: Άλλο, ό,τι και να φάτε, απλά είναι υπέροχο. Οπότε απολαύστε το και τελειώνει η ιστορία.
1: Και φυσικά καταπληκτικά κοκτέιλ. Υπέροχα αναψυκτικά, ωραιότατα, δροσιστικά.
0: Yeah, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη.
0: Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, συγγνώμη. Τετάρτη μεσημέρι.
0: Τετάρτη μεσημέρι, εδώ θα
1: είμαστε. Να περάσετε πολύ όμορφα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και καλά από σήμερα και σε σένα, Νικόδημε.
0: Χρόνια πολλά αύριο. Σε όλους εορτάζοντες.
1: Δεν είστε και πολλοί. Πόσοι είναι, πόσες ευχές έχουμε αύριο.
0: Σημασία...
1: Δηλαδή, άντε να είναι του Αγιοριού τώρα, έτσι. Ανοίγει το κινητό και λες τώρα χαμό. Ενώ εδώ είστε συγκεκριμένοι.
0: Τρία-τέσσερα ονόματα και πολλά είναι.
1: Λίγοι και καλοί. Χρόνια πολλά στην Άξο που έχει την τιμή. Δική της αύριο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να φροντίσετε να κλέψετε κάποιες στιγμές για εσάς και φυσικά να έχετε πάντα ανοιχτό ραδιόφωνο. Ξέχασα και δεν πρέπει να παραλείψω ότι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σίγουρα θα περάσετε από την παραλία της χώρας.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης,
0: στη μέση, παραλίας,
1: στη μέση της παραλίας ακριβώς, ναι. Θα είναι σύμβουλοι ομορφιάς από την εταιρεία Κονταλή. Η εταιρεία αυτή, η γαλλική εταιρεία, είναι καταπληκτική σε προϊόντα που σχετίζονται με το δερματάκι μας. Τι θα κάνουμε εκεί? Θα σας κάνουν δερμοανάλυση, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας δώσουν συμβουλές. Θα είναι εξατομικευμένες για σας. Θα έχετε πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές και σπουδαίες προσφορές. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία. Μόνο η δερμοανάλυση, να το ξέρετε, κοστίζει πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον όταν έχεις αυτή την υπηρεσία από ειδικού της ομορφιάς. Πηγαίνετε στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγείτε κερδισμένοι. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία ανανεώνουμε για την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χρόνια
0: πολλά.
1: Χρόνια πολλά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F-35, η Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους ρωσικούς S-400. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμπκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medasset. Παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο, ενώ σε 2 κρίσιμες υποθέσεις η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ή δεν προστατεύεται ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου, επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους. Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψηλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου σε περιοχή Natura και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φορντ. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ένα νέο μέλος πρόκειται να υποδεχτεί η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο. Παρόλο που η εικόνα είναι σκοτεινή, η φουσκωμένη κοιλιά της πριγκίπισσας Ιμάν είναι εμφανής μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα, που γεννήθηκε πέρσι το Φεβρουάριο. Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε τελεστεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου του 2023 στο Αμάν. Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νηφικό της, το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα. Ο καλλιτέχνης Justin Giniak, σε μια αμφίσιμη έμπνευση, συνέλεξε τα σκουπίδια που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αναμνηστικά. Ο Justin Giniak, που είναι καλλιτέχνης από το Queens, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο. Ο Giniak, όπως συνηθίζει, τοποθέτησε τα σκουπίδια σε διάφανους κύβους και άρχισε να τους πουλά διαδικτυακά για 100 δολάρια.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με αρκετές υποχρεώσεις και προκλήσεις και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως έχεις φορτωθεί με πολλά. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε βάλει στη διαδικασία εξόδων που δεν είχες υπολογίσει ή τα οποία αφορούν πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο σου μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα ήθελες να διαθέτεις μια διαφορετική θέση. Καρκίνος, τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα που έχεις καιρό να μιλήσεις, θα επικοινωνήσεις τη σκέψη σου και θα προκύψουν εκπλήξεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δημιουργεί ένα δύσκολο κλίμα στον τομέα της δουλειάς σου, αφού θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τις προκλήσεις που προκύπτουν και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στη σχέση σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, καθώς θα χρειαστεί να επιδιώξεις να φανείς περισσότερο από όσο τολμάς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως αποφασίζεις να προσεγγίσεις ένα άτομο που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους στο κομμάτι της καριέρας σου, που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τα σχέδιά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα εργασιακού περιεχομένου, τα οποία μπορεί να δημιουργούν μία μορφή αναστάτωσης στην καθημερινότητά σου. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πλάνο ενός ταξιδιού που έχεις κάνει, καθώς προκύπτουν ανατροπές που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φέρνει αρκετές εξελίξεις σε επαγγελματικό ή οικογενειακό επίπεδο, αφού υπάρχουν κινήσεις που έχουν στόχο να λύσουν τα εμπόδια. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με μία αναμέτρηση για σένα ανάμεσα σε θέματα που σε προκαλούν να εμπλακείς και να επικοινωνήσεις τις απόψεις σου ή να δηλώσεις υπεράνω και αδιάφορη. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις και ανατροπές στην εργασιακή σου καθημερινότητα, να σε αναγκάσει να θελήσεις να αποδράσεις από το χώρο της δουλειάς σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωπο με συναντήσεις με πρόσωπα που επιδιώκουν να διατηρήσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή σου. Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός με τις συζητήσεις σου, να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ανοιχτά τα αυτιά σου σε παρενέσεις ανθρώπων που θέλουν να σου μιλήσουν για αποφάσεις που είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε αλλαγή του τρόπου που κινείσαι.
3: Το
0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργκα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με αρκετές υποχρεώσεις και προκλήσεις και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως έχεις φορτωθεί με πολλά. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε βάλει στη διαδικασία εξόδων που δεν είχες υπολογίσει ή τα οποία αφορούν πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο σου μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα ήθελες να διαθέτεις μια διαφορετική θέση. Καρκίνος, τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα που έχεις καιρό να μιλήσεις, θα επικοινωνήσεις τη σκέψη σου και θα προκύψουν εκπλήξεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δημιουργεί ένα δύσκολο κλίμα στον τομέα της δουλειάς σου, αφού θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τις προκλήσεις που προκύπτουν και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στη σχέση σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, καθώς θα χρειαστεί να επιδιώξεις να φανείς περισσότερο από όσο τολμάς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως αποφασίζεις να προσεγγίσεις ένα άτομο που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους στο κομμάτι της καριέρας σου, που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τα σχέδιά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα εργασιακού περιεχομένου, τα οποία μπορεί να δημιουργούν μία μορφή αναστάτωσης στην καθημερινότητά σου. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πλάνο ενός ταξιδιού που έχεις κάνει, καθώς προκύπτουν ανατροπές που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φέρνει αρκετές εξελίξεις σε επαγγελματικό ή οικογενειακό επίπεδο, αφού υπάρχουν κινήσεις που έχουν στόχο να λύσουν τα εμπόδια. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με μία αναμέτρηση για σένα ανάμεσα σε θέματα που σε προκαλούν να εμπλακείς και να επικοινωνήσεις τις απόψεις σου ή να δηλώσεις υπεράνω και αδιάφορη. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις και ανατροπές στην εργασιακή σου καθημερινότητα, να σε αναγκάσει να θελήσεις να αποδράσεις από το χώρο της δουλειάς σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωπο με συναντήσεις με πρόσωπα που επιδιώκουν να διατηρήσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή σου. Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός με τις συζητήσεις σου, να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ανοιχτά τα αυτιά σου σε παρενέσεις ανθρώπων που θέλουν να σου μιλήσουν για αποφάσεις που είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε αλλαγή του τρόπου που κινείσαι.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ένα νέο μέλος πρόκειται να υποδεχτεί η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο. Παρόλο που η εικόνα είναι σκοτεινή, η φουσκωμένη κοιλιά της πριγκίπισσας Ιμάν είναι εμφανής μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα που γεννήθηκε και πέρσι το Φεβρουάριο. Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε τελεστεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου του 2023 στο Αμάν. Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νυφικό της, το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα. Ο καλλιτέχνης Justin Giniak σε μια αμφίσιμη έμπνευση συνέλεξε τα σκουπίδια που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αναμνηστικά. Ο Justin Giniak, που είναι καλλιτέχνης από το Queens, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο. Ο Giniak, όπως συνηθίζει, τοποθέτησε τα σκουπίδια σε διάφανους κύβους και άρχισε να τους πουλά διαδικτυακά για 100 δολάρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medaset. Παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο. Ενώ σε 2 κρίσιμες υποθέσεις, η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ή δεν προστατεύεται ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου, επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους. Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψηλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, σε περιοχή Natura και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο.
7: Ξεκινάμε. Πάμε μακριά.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
9: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καρδιά.

Τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβό.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι μονομάχοι των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργκα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με αρκετές υποχρεώσεις και προκλήσεις και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως έχεις φορτωθεί με πολλά. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε βάλει στη διαδικασία εξόδων που δεν είχες υπολογίσει ή τα οποία αφορούν πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο σου μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα ήθελες να διαθέτεις μια διαφορετική θέση. Καρκίνος, τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα που έχεις καιρό να μιλήσεις, θα επικοινωνήσεις τη σκέψη σου και θα προκύψουν εκπλήξεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δημιουργεί ένα δύσκολο κλίμα στον τομέα της δουλειάς σου, αφού θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τις προκλήσεις που προκύπτουν και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στις σχέσεις σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, καθώς θα χρειαστεί να επιδιώξεις να φανείς περισσότερο από όσο τολμάς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως αποφασίζεις να προσεγγίσεις ένα άτομο που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους στο κομμάτι της καριέρας σου, που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τα σχέδιά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα εργασιακού περιεχομένου, τα οποία μπορεί να δημιουργούν μια μορφή αναστάτωσης στην καθημερινότητά σου. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πλάνο ενός ταξιδιού που έχεις κάνει, καθώς προκύπτουν ανατροπές που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φέρνει αρκετές εξελίξεις σε επαγγελματικό ή οικογενειακό επίπεδο, αφού υπάρχουν κινήσεις που έχουν στόχο να λύσουν τα εμπόδια. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με μία αναμέτρηση για σένα ανάμεσα σε θέματα που σε προκαλούν να εμπλακείς και να επικοινωνήσεις τις απόψεις σου ή να δηλώσεις υπεράνω και αδιάφορη. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις και ανατροπές στην εργασιακή σου καθημερινότητα, να σε αναγκάσει να θελήσεις να αποδράσεις από το χώρο της δουλειάς σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωπο με συναντήσεις με πρόσωπα που επιδιώκουν να διατηρήσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή σου. Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός με τις συζητήσεις σου, να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ανοιχτά τα αυτιά σου σε παρενέσεις ανθρώπων που θέλουν να σου μιλήσουν για αποφάσεις που είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε αλλαγή του τρόπου που κινείσαι.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ένα νέο μέλος πρόκειται να υποδεχτεί η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο. Παρόλο που η εικόνα είναι σκοτεινή, η φουσκωμένη κοιλιά της πριγκίπισσας Ιμάν είναι εμφανής μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα που γεννήθηκε και πέρσι το Φεβρουάριο. Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε τελεστεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου του 2023 στο Αμάν. Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νυφικό της, το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα. Ο καλλιτέχνης Justin Giniak σε μια αμφίσιμη έμπνευση συνέλεξε τα σκουπίδια που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αναμνηστικά. Ο Justin Giniak, που είναι καλλιτέχνης από το Queens, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο. Ο Giniak, όπως συνηθίζει, τοποθέτησε τα σκουπίδια σε διάφανους κύβους και άρχισε να τους πουλά διαδικτυακά για 100 δολάρια.
0: Λεπτό για το περιβάλλον.
1: Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medaset. Παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο. Ενώ σε 2 κρίσιμες υποθέσεις, η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ή δεν προστατεύεται ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου, επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους. Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψηλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, σε περιοχή Natura και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνουν.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
13: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Yeah.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι η μονομάχη των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μια κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία του Κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 769.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

Ήρθες απ' τα αριστερά, μουλότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε και οι δύο.

Кошта Тропони. Για να πω Αλέξη στα φωνητικά.

del estrés fogonizo, que no hiere mi tomo. Ξέρουν τι εννοείς, πρώτο τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.